σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

μπαμπούς τα φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα κάτσου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε.
0: Ρε λύσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Να παίξει και περιμένει. Κάτσουμε την αστερόεσα στα χέρια.
2: Τα άλογα, τα μεγάλα μας.
0: Παίρνει και το άλογο και κατεβαίνει, γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο της εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέντεξα.
0: Fine.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Ρε παιδί μου, δεν τον άφηνε. Δηλαδή, με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Χαμόγελα, ο Ρούμπιο και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλει, Κίμπερλι. Θεά! Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιασε. Σφιχτά εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψες.
0: Όχι, τι να ζήλεψα.
1: Ήρθε να αγκαλιάσεις εσένα και είπα την Κιλφόη.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: Αυτό το 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι κατά γάλανος, υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Με λύσα κακιά. Άσε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό
1: 27.
0: Δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου, 13. Για παράδειγμα. Τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, βέβαια θα, μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: την έχουν κοντά τη.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνδεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις, ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα, για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω όπως λέω.
0: Ω, καλά παιδιά, δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού που κινδυνεύουν να χαθούν, στην παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς,
0: με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μη σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω, λέει, να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί, οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Οπότε
0: κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι, διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά, είναι η ασφάλεια και η άμυνα, τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ, θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα πάρουμε.
1: Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Σύφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία,
1: ναι,
0: τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.

0: ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καταρά, όταν μιλάει και ο Καλλιτερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάββας Καλλιτερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας έτσι διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις, δηλαδή εν μέσω πολέμων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι, και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και, πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει
1: μπράβο
0: και αυτό
1: μας
0: το δικό του συμβολισμό. Εντάξει,
1: ναι,
0: τα πάμε,
1: ναι,
0: ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε.
1: Αυτόν επέλεξαν. Δεν την ψήφισαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέει ο Σίφλη, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο, φυσικά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι. Στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις. Πάντως, χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτήν την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περιποιηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδεται με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να σε καλά,
1: είδατε
0: Ρένα.
1: Είδατε πόσο
0: μας
1: ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας έλεγε ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπα. Μην φύγετε.
1: Είναι το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
2: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλη. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατα κατα κατα κατα κατα. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη. Ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: το
1: έπιασε.
0: Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά. Δεν πειράζει. Συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
3: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες. Όπως όλοι στην άρση πίνεψε από την κάμερα, με απειλή με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε.
0: Ναι.
3: Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές, θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
4: Ναι, έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
3: Έβλεπε πορνό, μέσα στο αεροπλάνο.
4: Ένα παντομήμα.
0: Εντάξει, θα είναι.
3: Ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει
0: αυτό.
3: Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στην πτήση βρήκε να βλέπει.
0: Από Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, για να το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί αναλόγως συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψω όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα τάκα.
1: Τον τάκα τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε και αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια.
2: κάνω κομπρομέμο.
0: Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία? Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα Ξανθή, θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό, γενικά πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα αν παραστεί ανάγκη σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδηση μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση. Ναι. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλλοιείων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ηχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλοιείς μας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive.
13: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Κάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένεται υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο. Περισσότερα στο real.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό του, ο οποίος θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λέει λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο. Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους, οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
5: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε. Καλά, τρελαίνεται ο Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
4: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Τώρα πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών Αλίστου Μνήμης, εκείνη από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για απάτες κατά του δημοσίου.
5: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια απάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
4: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
6: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες, μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
7: Κολοτούμπας.
6: Ο Κολοτούμπας λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
4: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
5: Μόνο.
4: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
5: 4-5 εταιρείες, αλλά τι είδες, τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
4: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
5: Ακριβώς.
4: Από τον και... Φίλιππο Καμπούρη.
5: Ναι.
4: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
5: ναι.
4: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ. Άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
5: Ναι.
4: Για να μην παίρνει δώρα.
5: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι δεν είναι?
4: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
5: Ακριβώς.
4: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά, λέει, τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε, ταυτόχρονα χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
5: Ακριβώς.
4: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
5: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
4: Okay. Έτσι. Και στο Βέλγιο.
5: Ναι.
4: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή? Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια?
8: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τη συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο Λάος, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
5: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο Λάος.
4: Όχι, η διαφημιστική.
5: Ναι.
4: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
5: Ναι, σε μπουζούκια.
4: Σε μπουζούκια.
5: Ναι.
4: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα. Μπίσμα. Στο Λάος.
5: Καλά,
4: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
5: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
4: Μια χαρά. Και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
5: Ναι, μπροστάρις.
4: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
9: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρέο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
10: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
4: Το φοβούνται.
5: Το φοβούνται. Διαπλεκόμενο αυτό τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
4: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά την απόφαση τη δικαιοσύνη. Έτσι.
5: Ναι.
4: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά.
5: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι. Είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο. Θέλω να πω. Δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
4: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
5: Αυτό λέω.
4: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
5: Να φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
4: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
5: Ακριβώς.
4: Από το 2013. Έτσι.
5: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού, τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα, ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
4: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
5: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
4: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα.
4: Έχουμε δύσκολη μέρα. Έχουμε εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι οι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
7: Μπορώ να τους διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
4: Για, κάντο.
7: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
4: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
5: Μάλιστα.
4: Είναι λογικό, γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
5: Ακριβώς.
4: Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
5: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει, κυκλοφοριακό να η λύση, θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βάθμο πολιτικό να κάνει βόλτα στην Αθήνα. Ναι Παύλο μου, ναι, ναι και καλημέρα.
4: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέλα, πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Ο Κολοτούμπας.
4: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα, είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε άλλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Real FM.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
17: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι? Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μια σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλος από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις,
1: ναι, ναι,
0: και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε για παράδειγμα για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τι? Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους οι δύναμοι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Α, καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος, δεν το τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Για
0: να σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ναι, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο μου, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, μικτές.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος?
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια. Ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομήχανοι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι. Δηλαδή. Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή. Κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Α, δεν ζητάς αύξηση?
3: Όχι,
4: θα με λέει και χρόνοι μου, λοιπόν. Τι θέλει?
3: Γι' αυτό σας λέω, γιατί δεν θέλετε. Θα ήθελα 2 μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνοι.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Εγώ σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
3: Όχι 3, 9 φορά το μήνα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε?
3: Κιτρινίσαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κρόι?
3: Ναι, κάθε μέρα αντί για να φάω, θα πάω να βοσκήσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σου μέρα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM, μόλις πάρει το δώρο του, να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: όχι, όχι,
0: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά, ότι όχι, υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και
1: δεν
0: δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε, έτσι, να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Λέω ότι ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω, λέει, τι λέει ο Σύγαμβρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείο ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείο. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί. Και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες, λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
5: Real FM.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερο story.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνω, με λέει,
8: καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
8: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
8: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστές είναι αυτήν την ώρα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφίας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Γιώργο Γεραπετρίτη που αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κιμπέρλι Γκίλφοιλ, χαρακτηρίζοντας σημασία συνεργασίας των δύο χωρών πολύ σημαντική στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Έχει προγραμματιστεί υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Την δεύτερη θέση στον όμιλο του κατέβαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει τον Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της τον Γκρις.
1: Και της δικιάς σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε». Τι έγινε ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο, Εξωτερικών, έφτασε». Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος της Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, έτοιμη, ναι, να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρη και πολύ, δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαρά.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: «Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?» Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε πάρα πολύ,
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων, οι οποίοι είχαν καταφεσώσει.

0: έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε, καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο νομίζω ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Βρε Ιωσήφ μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ, μαράκι μου γλυκό. Με τίποτα, εγώ να τριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός της μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα. Θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη, στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά. Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
3: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα, μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος τον πρώτο μας γιο και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα, είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά

0: έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. day.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη. Βεβαίως. Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
2: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας, γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι, η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
3: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι,
0: πήγε στις πληγήσεις περιοχές. Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Πρώτα γιορτάζουν οι Ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένας ακροτής μας ο Γιάννης.
0: Για τη Ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον Πολυχρόνη ξέρω.
1: Α, τώρα
0: ο Πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν, αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και καλά, και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό.
0: Έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του βήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε, είπε... δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε για, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ναι. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Ναι. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
4: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα Υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Ναι, μην τα
0: ξεχνιόμαστε.
1: Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και η γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον υπηρεσιακό.
0: Τα μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
1: Αυτό λέω.
0: Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαρά και το άλλο του έλεγε Είμαι ο Πούτιν.
1: Ναι,
0: και του το κλείνε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγανε με τι πιτζάμε τώρα στο μαξί μου.
1: Τον άνθρωπο σκοτώ.
0: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρε, να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
0: Το είπαμε αυτό. Για τον Πούτιν, λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώ.
5: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση Ρούμπιο Γιαραπετρίτη με φόντο άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια. Στις 10 αναμένεται να αρχίσει ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστές παραμένουν η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφίας. Αναλυτικά στο real.gr. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Τουλάχιστον οι ακροατές έχουν χιούμορ. Στέλνει μήνυμα ο Πάνος, ακούγοντας το ηχητικό νωρίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξιστορεί τι είχε συμβεί με τον Πούτιν εκεί στο τηλέφωνο, τον υπάλληλο δηλαδή που του είπε ο Πούτιν, και λέει: καλά τα είπε η μελέτη. Είδατε πως ο Πούτιν εκβίασε τον Σαμαρά. Καλημέρα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ναι φίλε, την μεταδώσαμε την είδηση στην πρώτη ώρα με τον επιβάτη της χθεσινής πτήσης για Θεσσαλονίκη, που είχε διάφορες έτσι ορέξεις και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του. Να πούμε επίσης, πριν πάμε παρακάτω, δύο προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν? Να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς,
0: με
1: για
0: την προϋπόθεση αυτά τα κίνητα τα οποία θα χτιστούν
1: να στην αγορά για ενοικίαση.
0: Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο, για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο, ακριβώς, ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα,
1: ναι,
0: καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει? Ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυνσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα, και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα, όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκάει η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
2: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της προνοικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο, πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλια, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
2: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα, mm-hmm, για αυτό το ζήτημα, και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν, και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα, και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές, το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία, και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάνστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, mm-hmm, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά, έτσι. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, αυτό ρωτώ.
2: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά, άλλωστε όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
0: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
2: Πολύ σωστά, για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber.
1: Ναι.
0: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα, αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε, be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οίκο φοροκατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερλάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
4: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
5: Θα κλάψουν μάνες.
3: Αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τιμή 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
4: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης δύο φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
5: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
3: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή.
0: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι. Εντάξει, καλά κρασιά.
5: Κάνε πέρα για θα δουλέψει μανιβέλα.
6: Ρε παιδιά,
5: πάτα όλα.
6: Ρε παιδιά, θα πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι.
3: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
4: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρια Σχημονίν, αλλά δεν το λέω.
5: Γεια σας, ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα. Σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φυτιγές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά. Άκουσε από το φαραντούρι και τα λοιπά. Πήρε μπροστά και αυτιά.
1: Χαμούλη.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε. Δεν ξέρω
1: γιατί έχουμε ένα γίγαντο στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντο Παναγιώτη Βολάνιο. Ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
7: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
7: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
8: Παρακάτω.
7: Και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο.
8: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήτανε. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
7: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, ναι, σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης, υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Πάντως, φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι, θα περιμένουμε
1: μακάρι,
0: να ακούσουμε.
1: Μακάρι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
0: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Τεράστιο.
0: Σε αυτόν τον κλάδο και
1: τεράστιο.
0: Ήδη έχουν εμφανιστεί. Ελλείψεις στην αγορά,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκωσε.
0: Α, για το παράνομο τζόγο.
1: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
0: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
1: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά. Είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και
0: τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή λοιπόν τώρα.
1: Σωστή έκφραση αυτή που λέει.
0: Ακριβώς. Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν? Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Παράνομες σελίδες για τζόγο.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
1: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
0: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτοί οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο
1: σε
0: μικρές ηλικίες.
1: Οπότε
0: ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
0: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
1: Βέβαια.
0: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους,
1: ναι.
0: που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
1: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχει τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
0: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
1: Τι κάνουν?
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
1: Ναι.
0: Και καλά ότι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Ηχογραφούν την κλίση.
1: Ναι.
0: Τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Και μετά με τη χρήση AI,
1: ναι,
0: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου, να πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
1: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
0: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Το κάνουν γι' αυτό. Και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί. Ναι. Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ και σου πω μου έχει συμβεί αυτό, να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί. Είναι καλό να το κάνει αυτό μια οικογένεια.
1: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
0: Για να προστατεύεται.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: και οι απαταιώνες
0: το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα, γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
1: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Καλώς ήρθατε,
10: κυρίες και κύριοι. Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες. Ναι. Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: αυτό, απασχολεί τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί ξαναλέω, οι επιτίδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι υπάρχει, πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουνε το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πανέμορφη Αράχοβα, τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο. Ναι. Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που ναι, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι οι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και βέβαια, στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του δόγματος Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Προχωρά σε προσωρινές διακοπές της κίνησης λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη με φόντο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένονται δηλώσεις. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρους έως Περιστέρη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Οι που γράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό των τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ενεργική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει

0: Όμως στην εργασία μας συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών στην ενέργεια. Η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις.
1: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
0: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι ο πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα

0: συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αδειοφορά τη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τι σχέσει μα στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα, σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Στις μεταξύ τους συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα, αλλά στη συνέντευξη τύπου σε μας γιατί μίλησε στα αγγλικά. Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και τους μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε, είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντή μου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ, στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλώστη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App. Και τη συνταγή.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κοινός στόχος Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών είναι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Συμπλήρωσε ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Telecom.gr. Telecom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Πρωτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1000 ευρώ
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Διεθνής έκθεση Energia Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας. Τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο, κατά πάσα πιθανότητα, και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Αυτό δείχνει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αναφερθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
0: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάβας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
1: Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
1: δηλαδή, εγώ
0: και το διατυπώνω και ως ευχή.
1: Και μάλιστα, παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να εμπλεκούμε πολεμικά. Όποια δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας ζήτησε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία, παύλα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
1: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3-5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικός σεισμός. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας μέσα Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Τι τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά? Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του East Med. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σωστά.
1: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται. Όσο δε για την άμυνα, αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις. Είναι και για εξωτερικές. Έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από αποστολή στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
0: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση, και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ, της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50, πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μία δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
0: Σωστά.
1: Πάει κόντρα στη βίβλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο, σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
0: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
1: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
0: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
1: Ακριβώς. Από το 70 προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, σωστά.
1: Μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές. Μετά την ολοκλήρωση αιτίας του κ. Τραμπ.
0: Ναι. Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη?
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας
0: ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι σημαντικό θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
1: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την πόντιση του καλωδίου.
1: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις ΗΠΑ έχει γίνει απολύτως αντιληφτής η Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών, αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχει αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Όταν θα ρυθμιστεί λοιπόν οι Τούρκοι, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση, προσέχετε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση από την εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Ευχαριστώ. Κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίες και το
0: απολαμβάνω. Να είστε καλά, είστε και καλά. Εγώ το ίδιο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις του πριν από λίγο με τον Αμερικανό ομολογό του που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο enikos.gr. Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απολογείται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος που κατηγορείται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται οι σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες.
0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στα πρωιμητελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο, καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκα κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει.
1: Πώς να αποφύγω εγώ εσένα,
0: θα σώσει τον χρόνο του.
1: Και να θέλω, δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή.
1: Είναι 6 χρόνια αυτά τώρα, πόσο πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε
1: οπότε
0: κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω
1: τα άλλα.
0: Άστα, ξέχνα τα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είναι
0: λοιπόν,
1: και υπέρ.
0: Πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω στο πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department της Αμερικανικής Διπλωματίας έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ιρλανδία, θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα λειτουργικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ, μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία, είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις ΗΠΑ, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του καθεστού διαδρόμου, είναι μια σημαντική εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
0: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε η χώρα. Αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση πειθαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
2: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
2: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά σταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να τα ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Πανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτής, στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να λυθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
2: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
2: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονίζετε.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω. Βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε έναν βαθμό και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας.

0: Καθένας μπορεί να ελπίζει ότι θέλει, αλλά θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη, εμφύλιος που ξεκινάει και παρασκηνιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο, ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη νέα κυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάδα. Γιατί παλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
0: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει.
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Το πρόγραμμα
0: δεν έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάδα, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουνε. Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμα της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
2: ξερώντας γιατί παραπάνω, τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Εξηγήστε με εσείς για ποιο λόγο.
2: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
2: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έως 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
2: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
2: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 100% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
2: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
2: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, επειδή είστε πολύ έμπειρος, δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
2: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους. Δηλαδή σας ρωτώ.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερο, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
2: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει οι ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
2: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το Πασόκ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, Υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλου.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε.
2: Το αντίθετο.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάδα και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική
2: σχέση. Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στο συντηρητικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 ή το 2019, αλλά φέρουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική, κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά, που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται δηλαδή, γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυλιωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τους Δελφίνους, τους Κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαττική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαράη, του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να συμμετέχουν η κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
6: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Οι προκλήσεις είναι κοινές, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώπιον του ανακριτή, ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο σε Ψυχικό και Πανόρμου. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο έως Παραλία Καλαμακίου, στην Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο.

0: Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
1: Τα ζαγάρια.
0: Ο Γιώργος ο Βογιατζής, δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
1: Έτσι είναι μεγάλο, ρίχτα. Ρίχτο ηλία που λένε.
0: Γέρι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
1: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει, δεν θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
0: Ο Θεός να μας δίνει υγεία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
1: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
1: Θα σας παρακολουθήσω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο, και όχι σε συνέδριο που πολλοί αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού τη προεκλογική περίοδο, ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
2: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
2: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
2: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάθετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει, και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
0: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
2: Ο Τσίπρας, αν το λέει ο κ. Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
0: Πάντως είναι,
2: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας τρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζετε, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με
0: εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλημέρα. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
20: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπερκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης, της σύντησης και της οίκησης. Από το housing.
0: Τη στέγασης.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας ας πούμε το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό? Θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, δύο να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε, σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, αλλά στις δαπάνες
1: όχι, έχουμε
2: αν
1: πλεόνασμα,
2: καταγραφεί...
1: Έχουμε υπερπλεόνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεόνασμα.
1: Δύο δις. Που μπορούσε να μην ήταν. Δύο δις, να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αλλά αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν
2: όσο
1: είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπερκ, να μειώσει το ΦΠΑ μία-δύο μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
2: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο,
1: μια
2: τώρα
1: μονάδα, λέει,
2: θα το χρησιμοποιήσει, θα το χρησιμοποιήσει εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική, μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην ΝΙΚΑ. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
0: Κυρία Βόζενμπερκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα, τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύθηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λύθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, που στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο. Και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
0: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
2: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και κάνει παρεξήγηση.
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα έχει. Ναι, να δούμε τι θα πει όμως για τον δυτικό πολιτισμό. Έχει τοποθετηθεί και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 2026, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Interconnector, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Βιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μου κάνετε ωραία πάσα τώρα για τις
2: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
1: Να ρωτήσω
2: δεν
1: κάτι.
2: Έχουμε, ναι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό να πω. Παρακαλώ. Ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με την νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά κατά την άποψή μου καμπανάκια, τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
1: Τώρα αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί, και έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα. Αρχίζει να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
2: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης, για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε, και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Και να πω, μπορώ μια κουβεντούλα μικρούλα?
0: Πολύ όποτε σύντομα,
2: θέλετε,
0: παρακαλώ.
2: Να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 2314 40 53 00. 2314-405300 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η Anakem στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθέα.
10: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: ePavlaargostoli.gr
6: Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
16: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
17: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν εφόσον προκύψουν ευθύνες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον κρατικό αερολιμένα Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων υπηκόου Τουρκίας, για την οποία σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα αφορά άμεσα την Ιθάκη και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης τοποθετείται ως όφιλε, τονίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνίων νήσων πρέπει να κάνει την Ιθάκη ισχυρότερη και να ενισχύει τη μοναδική διεθνή ταυτότητά της. Κατανοώ, αναφέρει απόλυτα την ευαισθησία και τους προβληματισμούς που έχει εκφράσει ο Δήμος Ιθάκης σε ένα ζήτημα που αφορά τόσο άμεσα την ταυτότητα και τη διεθνή προβολή του νησιού. Η Ιθάκη δεν μπορεί να είναι απλώς αποδέκτης ενός σχεδιασμού. Πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωσή του. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Σάμης κ. Παναγή Δρακουλόγκο, να πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτσι. Στο επικέντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμης, με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτίκων Πιλάρου, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης και βελτίωσής τους. 2.625 τροχονομικοί έλεγχοι και 870 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 135 στην Κεφαλονιά. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λειξουρίου κοινοποίησε σοβαρές καταγγελίες για την πυρκαγιά και την κατάσταση στα παλαιά σφαγεία Λειξουρίου και καλεί τη Δημοτική Αρχή να εξοραίσει άμεσα το χώρο των παλαιών σφαγείων, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί υγειονομική βόμβα. Το Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης έχει προεπιλεγεί για να ενταχθεί στις επόμενες φάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενός σημαντικού προγράμματος αναβάθμισης και ανακαίνησης σχολικών υποδομών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς η βελτίωση των υποδομών του σχολείου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολείο, αντάξιο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Ιθάκης.

7 Οκτωβρίου. Καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι Κεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κολουριώτου. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει, θα έλεγα, θόρυβο σχετικό όσον αφορά τις κινητοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, για την ενημέρωσή σας, αναφέρθηκαν και στο ζήτημα των F-35, με τον κύριο Γεραπετρίτη να δηλώνει ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, ανέφερε, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια θορυβημένα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εν ολίγη, ένα νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής Αμερικανού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ.

Αστακός η Αθήνα βέβαια λόγω Ρούμπιο, 3.000 αστυνομικοί, ντρόουν, ελεύθεροι σκοπευτές. Μέτρα για μη λειτουργία του μετρό, περιοδικά και φυσικά κλείσιμο δρόμων.

Αυτά κυριαρχούν σήμερα και βέβαια κυριαρχούν και άλλα στα πρωινάδικα. Συγχωρήστε με για την έκφραση, το ξεκατίνιασμα μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Πολύ λόγο κάνουν και θα κάνουν. Έτσι είναι αγαπητοί μου, τι θρέφει το λαό. Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, πάντα σπάνι, όχι βέβαια. Ως κόρα και μόνο, αν και αυτή η νόστιμη είναι, τέλος πάντων. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, εύκολη για πανσπερμία κουτσοπολιού και μπλα μπλα μπλα.

Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία Βαγγέλη. Στον πατέρα του Διονύση και στα Χαβριάτα παραμένει ακόμη. Επίσης στέλνει τους χαιρετισμούς στο φίλο τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σία, τη Λαδά, τον Γιώργο το Χαλαβαζή, στους συνεργάτες εδώ στο σταθμό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και εμείς στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Ανά επίσης από το Λιξούρι, την Ειρήνη, την Ευανθία, την Αγγελική, τη Σοφία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Νικόλα και τον Διονύση, τον Διονύση, τον Σταθάτου και την Πρίσκη.

Ρίκλια. Τη Μανταμαρία. Το Χαράλαμπο από τα Πατήσια, το Βασίλειο από τον Αιγιάννη το Ρέντι. Να είστε όλοι καλά.

Αναφέρθηκα προηγουμένως στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στον αστακό κλονάστη, το οποίο έχει μετατραπεί σε αστακό.

συγκέντρωση διοργανώνω, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αύριο 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στην πλατεία Καμπάνα στο Αργοστόλι. Ή του εργατικού κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Για τον Μάρκο Ρουμπίο, τον οποίο τον χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο. Συγγνώμη, είναι η Επιτροπή Ειρήνης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που συμμετέχει στην πικετοφορία που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Επομένως, δεν είναι μόνο το Εργατικό Κέντρο Ιθάκης.

7 έχει Οκτώβρης. Πολλές και καλές να έχετε όλοι σας. Σήμερα των Αγίων Σέργιου και Βάγχου γιορτάζει ο Βάγχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρονιά καλά και πολλά ευχόμαστε. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του Τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αξιοπρεπή εργασία, ε. Βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία, να σας αναφέρω οι βασικοί στόχοι ποιοι είναι. Να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδα. Τελικά όλα σχετικά είναι. Ναι.

Η μνήμη, πώς να το κάνουμε, είναι ο θησαυρός της εμπειρίας και της γνώσης. Είναι εκείνη που μας συνδέει με το παρελθόν, μας διδάσκει από τα λάθη και τις επιτυχίες μας, διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς μνήμη η εξέλιξη είναι αδύνατη και η σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους παραμένει επιφανειακή. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, λοιπόν, καλοί μου συνοδοιπόροι, φιλόσοφοι, λογοτέχνες και στοχαστές έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της μνήμης τόσο ως εργαλείο μάθησης, όσο και ως πηγή νοσταλγίας και κατανόησης. Τώρα εμείς τι νοσταλγούμε? Πέραν των στιγμών των δικών μας, τα βιώματά μας. Δίψουμε για αλήθεια. Και ναι, από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει. Πώς όμως την αποτυπώνει κανείς? Ας επιστρέψουμε. Πόσο σωστά. Λοιπόν, 1571, 7 Οκτωβρίου, ο χριστιανικός στόλος υπό

τον Δουάν Χουάν, από τον Δον Χουάν, θα τα μπερδέψω. Ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της δαμαχίας σκοτώθηκε ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, ο Αλί Πασά. Η ναυτική δύναμη με επικεφαλή στο νεαρό Ισπανό πρίγκιπα Δον Χουάν της Αυστρίας συγκεντρώθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας και με τις ευλογίες του Πάπα απέπλευσε 16 Σεπτεμβρίου του 1571. 10 μέρες αργότερα ο στόλος έφτασε στην Κεφαλονιά, όπου πραγματοποίησε τις τελευταίες του προετοιμασίες εν ώψη της αναμέτρησής του με τον Οθωμανικό που ναυλοχούσε στην Αύπακτο. Ο συμμαχικός στόλος αριθμούσε 210 γαλέρες, 30 φρεγάτες, 24 μεταφορικά πλοία και άλλα μικρότερα πλοία συνοδείας. Τα πληρώματα των πλοίων έφθαναν τους 38.000 άνδρες, από τους οποίους οι 15.000 ήταν Έλληνες από τα νησιά τα δικά μας του Ιωνίου και την Κρήτη. Πλούσιοι Έλληνες είχαν εξοπλίσει πλοία που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της επιχειρήσης, όπως ο Κερκυραίος Τηλιανός Χαλικιόπουλος, ο Ζακυνθινός Μαρίνος Σιγούρος, ο Κρητικός Μανούσος Θεοτοκόπουλος, αδελφός του ζωγράφου του Δομήνικου του Θεοτοκόπουλου. Ο Οθωμανικός στόλος με επικεφαλής τον Μουεζίν Ζαντέ Αλί Πασά είχε 210 γαλέρες και 50 άλλα πλοία συνοδείας. Τα πληρώματα έφθαναν τους 47.000 άνδρες, από τους οποίους 15.000 ήταν Έλληνες. Μην βιαστείτε να συμπεράνετε λάθος. Ήταν βία στρατολογημένοι. Η πολυπόθεσε δύναμη πυρός λοιπόν και ηθικό, καθώς τα πληρώματα μάχονταν για πολύ καιρό και ήταν και εξουθενωμένα. Η τουρκική αρμάδα ήταν αποκλειστικά κοπήλατη, ενώ ο συμμαχικός στόλος διέθετε και ιστιοφόρα πλοία, που ήταν το νέο στοιχείο της ναυτικής μάχης. Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε σε εκβολές στο Αχιλλέου ποταμού κοντά στα νησάκια Ιχινάδες 7 Οκτωβρίου του 1571, αλλά έμενε στην ιστορία ως η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από το πρωί ως αργά το απόγευμα η σύγκρουση διεξαγόταν με τρομερή ένταση. Ο αγώνας σε ορισμένες φάσεις μεταφέρθηκε από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και γινόταν σώμα με σώμα. Με τα λόγια του συγγραφέα του Δον Κιχώτη, του Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, που πήρε μέρος στη ναυμαχία και χάσε και το αριστερό του χέρι, ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι, οι τούτοι, οι σημερινοί καιροί ή που θα δούνε οι μελούμενοι. Η νίκη των συμμάχων χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό στη Δύση. Οι μεγάλοι ζωγράφοι της εποχής, όπως ο Τιντορέτο, ο Τσιτσιάνο και ο Βερονέζε, απαθανάτησαν με έργα του σκηνές ναυμαχίες, ενώ ο Ελ Γκρέκο φιλοτέχνησε το πορτρέτο του μεγάλου νικητή του Δον Χουάν της Αυστρίας. Η συντριβή των Οθωμανών λοιπόν μπορεί να ανέκοψε την επεκτατική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την Ευρώπη, δεν έφερε όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα χριστιανικά κράτη της Δύσης. Ο διακαής τους πόθος για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των μεταξύ τους ανταγωνισμών, που επέτρεψε στο Σουλτάνο να διατηρήσει την κυριαρχία του στη Μεσόγειο για πολύ καιρό ακόμη. Τώρα για τους υπόδουλους Έλληνες, η νίκη των συμμάχων ήταν μια χαραμάδα ελπίδας για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Επαναστάτησαν πολλές περιοχές: Μάνη, Πάτρα, Αίγιο, Γαλαξίδι, Πάργα, Ιγουμενίτσα, Βόνιτσα, Άνδρος, Πάρος, Νάξος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με μελέτη της συγγραφέως Ευρυδίκης Λιβαδαντούκα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα συναντά κανείς μία από τις μόλις τέσσερις μέχρι σήμερα γνωστές εικόνες του Αγίου Γερασίμου, στις οποίες ο πολύχος Κεφαλονιάς απεικονίζεται να προσεύχεται για τη θετική έκβαση αυτής της ναυμαχίας. Ειδικότερα σε αγιογραφία του 1903 που φιλοτέχνησε ο αγιογράφος Διαλυσμάς από τη Λακύθρα, εμφανίζεται ο Άγιος Γεράσιμος ανάμεσα σε άλλες παραστάσεις του βιού του να προσεύχεται κατά της επιδρομής των Αγαρινών. Όπως μάλιστα επισημαίνει η συγγραφέας, η στάση με την οποία ο Διαλυσμάς απεικονίζει τον Άγιο είναι παρεμφερής με αυτήν του σύγχρονου του Αγίου και εμπνευστή του Ιερού Συνδέσμου Πάπα Πίου του Πέμπτου στον πίνακα του φημισμένου Ιταλού ζωγράφου Λαζάρο Μπαλτί με τίτλο «Όραμα του Πίου του Πέμπτου». Στον πίνακα που χρονολογείται από το 1673 απεικονίζεται ο Πάπας γονατιστός μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού να βλέπει σε όραμα την νικηφόρο για τις συμμαχικές δυνάμεις συμμαχία. Τώρα, η εικόνα του Αγίου Γερασίμου που βρίσκεται πλάι από το δεξί ψαλτήρι της εκκλησίας του χωριού αναγράφει στο κάτω μέρος της τη φράση «Δέησης υπέρ Δημητρίου Κόγκου», ενώ εικόνες με το ίδιο θέμα βρίσκει κανείς μόνο στην Ιερά Μονή Κυπουραίων στο Λιξούρι, στον Άγιο Νικόλαο Φάρα Κλάτων και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λουτριώτισσα στη Σάμι. Μάλιστα, η τελευταία αποτελεί και δωρεά παλιάς οικογένειας των Πουλάτων και χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. With a step closer, you know that I want you. I can tell by your eyes. Σύμφωνα δε με τα όσα γράφει ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Καβαδίας σε άρθρο του που δημοσίευσε 12 Νοεμβρίου του 2015 στον εκκλησιαστικό ιστότοπο πεμπτουσία.gr, ο χριστιανικός στόλος εκτιμάται ότι έφτασε στην Κεφαλονιά 26 Σεπτεμβρίου και ο μαθητής του Αγίου Γερασίμου Ιωάννης Τσιμάρας έλαβε μέρος στην ναυμαχία. Τότε ήταν που ο Άγιος προσευχήθηκε για την αίσια έκβασή της, γνωρίζοντας ασφαλώς ότι σε περίπτωση νίκης των Οθωμανών η Ευρώπη θα έπεφτε στα χέρια τους. Συνεπώς, η νίκη των χριστιανών είχε τεράστια σημασία για τους λαούς Ευρώπης και τη χριστιανοσύνη εν γέννη.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί ανάλογες εκδηλώσεις στην Κεφαλονιά για την ναυμαχία της ΝΑΠΑΚΤΟ. Και 7:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για την ναυμαχία της ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ. Όπως προείπαμε, διεξήχθη, πραγματοποιήθηκε, λαβεχώρα σε Χινάδες, ωστόσο ονομάστηκε ναυμαχία της ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ.

Με κατάθεση Στεφάνου, όπως είχαν ανακοινώσει τη μνήμη των πεσόντων ανάμεσα τους χερκετών 7 νησιών, ο Σύλλογος Ναυτικών Κεφαλονιάς, επίσης Νίκος Καβαδίας, τιμά την 45η επέτειο της ναυμαχίας Ναυπάκτου. Και ο Σύλλογος επαναφέρει με αιχμηρό τρόπο, βέβαια, το ζήτημα χαρακτηρισμού της επετείου ως εορτής τοπικής σημασίας.

Please don't leave me. Τρέχουμε σημαντικά θέματα που κουβαλάει διαχρονικά αυτή η ημερομηνία μαζί της, γεγονότα και όχι μόνο. Το 1825 επίσης σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, το 1825. 1979, αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζήριχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. 2015, ενθυμό και αμιλισμόνι. Σαν σήμερα, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Χρυσής Αυγής, Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. 2020, ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ροκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περίπου τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες, και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων και που άλλαξε το μέτωπο και το σκηνικό γενικά έως σήμερα. Αχ, 3 χρόνια μετά, I'm begging you, στην περιοχή. Down on my knees. Down. Μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Και μετά την επιστροφή στο παρελθόν, για να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ναι, επιστροφή σημαίνει προχωρώ. Και το επί σημαίνει επάνω. Τώρα, κατά πόσο κοιτάμε προς τα επάνω, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ χρόνο και πολλή συζήτηση. Ωστόσο, κάποιοι οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους θόκους είναι υποχρεωμένοι να κοιτούν όχι μονάχα μπροστά, δεξιόστροφα, αριστερόστροφα και επάνω, αλλά μερικές φορές να αφουγκράζονται και τι γίνεται και πίσω τους. Μια τέτοια θέση λοιπόν, ένας τέτοιος θόκος είναι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, για αυτοδιοίκηση μιλάμε και πάμε Ιθάκη. Κύριε Φιαμπόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πόσα χρόνια ολοκληρώνετε, τέλος πάντων στο σύνολο έχετε, κρατώντας την παγκέτα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
1: Έχω τη μεγάλη τιμή, οι συνάδελφοί μου να με εκλέγουν τα τελευταία 12 χρόνια.
0: Α, 12 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να ψάξω στην Ελλάδα ολόκληρη αν υπάρχει άλλη τέτοια θητεία, έτσι.
1: Όχι, όταν θα ολοκληρωθεί, αν να είμαστε καλά,
0: ναι.
1: Επειδή το έχω κοιτάξει, είμαι από τους παλαιότερους πανελλαδικά. Θα είμαι στα 14 χρόνια συνεχώς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
0: Μάλιστα, σας βλέπω στα Γκίνες. Λοιπόν, και εντωμεταξύ για τους ακούοντες, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή η ιστορία. Γιατί πέραν από αυτό το οποίο βλέπει κανείς ή ακούει την ώρα της εξέλιξης, γενικά ενός Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει και ένα προηγούμενο το οποίο θα πρέπει να το καλύπτει επαρκώς και σύμφωνα με την νομοθεσία ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κτλ. Και προσφωνείται και πριν από το Δήμαρχο, παρακαλώ, σε εκδηλώσεις. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν,
1: δυσκολία είναι στη δεδαλώδη νομοθεσία που διέχει την ελληνική μας δημοκρατία και στην, όπως πολύ σωστά είπατε, στην πακέτα το να μπορείς να κρατάς ισοζύγια μέσα σε ένα συμβούλιο, ειδικά σε μικρούς δήμους όπου η φιλία μαζί με τον επαγγελματισμό μπερδεύονται πολλές φορές και πρέπει να τα ξεχωρίζεις, πράγμα όχι εύκολο πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι εσείς τι έχετε ζήσει μέχρι τώρα, τι ενδεχομένως θα γράψετε στα απομνημονεύματά σας, μια ήρεμη κατάσταση, μια κατάσταση η οποία τέλος πάντων είναι ευπρεπής, έχετε περιστατικά που έχουν ξεφύγει κάποιες καταστάσεις λόγω οικειότητας.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς θα αξιολογούσατε τις...
1: Ναι. Από το 2014 και μετά που με εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρόεδρο για πρώτη φορά, αν και ήμουνα εντελώς άπειρος, είδα το Δημοτικό Συμβούλιο και την Ιθάκη όπως βλέπω και μία από τις επιχειρήσεις μου. Δηλαδή προσπάθησα για το καλό της Ιθάκης να κρατώ ίσες αποστάσεις, ακόμα και αν αυτό καμιά φορά έβλαψε το συνδυασμό που εκλέγομαι μαζί.
0: Ναι.
1: Αν εγώ έκρινα ότι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση ήταν σωστό και έπρεπε να το ακολουθήσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν κέρδισα, πιστεύω, και το Συμβούλιο ολόκληρο μαζί μου και το σεβασμό της αντιπολίτευσης και έχουμε ήσυχα συμβούλια, πολιτισμένα, ανταλλάσσουμε ιδέες, δεν συμφωνούμε στο 80% διαφωνούμε, αλλά έχουμε επικοδομητικές διαφωνίες, χωρίς κραυγές, χωρίς πράγματα που δεν είναι πολιτισμένα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εάν καθόμουν αυτή τη στιγμή να μεταφέρω στους ακροατές μας τις αρμοδιότητες που έχετε, θα κάλυπτα όλο το χρόνο της συνομιλίας μας. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές και, εν πάση περιπτώσει, ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο, ναι. Ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα.
0: Ξέρετε κάτι,
1: την
0: κύριε Φιαμπόλη.
1: Την ομόνοια και την αποφασιστικότητα. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ξέρετε κάτι. Το αναφέρω αυτό και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί κάποιοι μένουμε σε αυτά που βλέπουμε ή που ακούμε, δεν εμβαθύνουμε και μερικές φορές ενδεχομένως να μην αξιολογούμε σωστά καταστάσεις και ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε ενός ο οποίος ασχολείται με το Δήμο στην προκειμένη περίπτωση, για να μπορεί και να τον αξιολογήσει και να τον κρίνει και ανάλογα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε σε αυτά που λέω. Και τώρα, είναι γεγονός ότι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη αντέδρασε όσον αφορά την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση μέσω της... θα έλεγα επιβεβλημένης αλλά και με σαφήνεια τοποθέτησης του βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης. Περνάμε δηλαδή στο θέμα κατευθείαν των νησιών της Οδύσσης,
1: ναι, ναι.
0: Το Οδυσσέα.
1: Ναι.
0: Έχετε ενημερωθεί σχετικά με αυτό?
1: Έχω ενημερωθεί. Εντάξει, οι προτάσεις της περιφέρειας και του κυρίου Κουλουριώτη.
0: Κουλούρη.
1: Του κυρίου Κουλούρη, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν έχουμε την ίδια καταγωγή, όχι.
1: Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Του κυρίου Κουλούρη, ναι. Αλλά και του περιφερειάρχη μας. Εντάξει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι το λιγότερο ατυχής. Δηλαδή, η πρώτη ήταν τα νησιά του Οδυσσέα, το οποίο εγώ, όταν μου το ανέφεραν και όταν το είδα στο βίντεο, σκέφτηκα κάτι πολύ απλοϊκό. Δηλαδή, τι θα πάμε σε νησί 1, νησί 2, νησί 3 και ποιο θα είναι το 2, ποιο θα είναι το 3, αν η Ιθάκη είναι το 1.
0: Αλφαβητική σειρά.
1: Και αυτόματα είπα ότι θα αντιδράσουν και οι πολίτες των νησιών. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, ότι νησιά εξαιρετικά και πολύ σοβαρά και με δική τους ιστορία και βαριά ιστορία, να μπαίνουν πίσω από άλλα νησιά για κάτι το οποίο ανήκει σε όλους μας, έτσι. Ο Οδυσσέας ανήκει σε όλους μας, αλλά τι να κάνουμε, το σπίτι του ήταν εδώ.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο Περιφερειάρχης, προσπάθησε να το σώσει, το ονόμασε τα νησιά της Οδύσσειας. Τα νησιά της Οδύσσειας, ποια είναι τα νησιά της Οδύσσειας? Δηλαδή, αν πούμε το νησί του Κύκλοπα, ας πούμε, ποιο είναι? Το νησί της Κύρκης, το νησί, δηλαδή, πώς
0: ναι,
1: να
0: θα
1: πω.
0: Πάμε Σικελία, θα πάμε Γαδό, οποίο... θα πάμε Αιγαίο, ναι. Πιο ψηλά, λοιπόν.
1: Ναι, δεν αξίζει, πιστεύω, να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι μειώνουμε την νοημοσύνη και αυτών που μας ακούν.
0: Και όχι μόνο. Κάποιος ο οποίος ερμηνεύει αυτό το νησιά του Οδυσσέα θα πει ένα λεπτό. Πέρασε και από τη Γαβδό, τους κάνανε και τελευταία ένα συνέδριο για αυτό το θέμα εκεί.
1: Γι' αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, είναι και η Σικελία. Ένα λεπτό, κάτι υπολείπεται, λέτε τη μισή αλήθεια. Ρεζίλη. Όπως το είπα.
1: Θα γίνουμε ρεζίλη. Δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά από την ιστορία. Ξέρουν απλά το περιτύλιγμα. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει. Θα γίνουμε ρεζίλη. Δηλαδή, φαντάζομαι μια διεθνή έκθεση όπως είναι του Λονδίνου, που λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχω επισκεφτεί πάνω από 10 φορές.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θα γίνουμε ρεζίλια να αρχίσουν και λένε τα νησιά της Οδύσσειας και τα νησιά του Οδυσσέα. Δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε εμείς που θα είμαστε εκεί, δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ξέρω τι να απαντήσω.
0: Και όχι μόνο, δεν έχουν όλοι άγνοια. Δεν τρώνε έτοιμο φαγάκι που τους το σερβίρουν κάποιοι. Κάποιοι θα βγουν και θα πούνε ένα λεπτό. Εδώ σφάλεται, εδώ αλλοιώνεται την ιστορία. Ποια είναι τα νησιά του Οδυσσέα τελικά?
1: Της
0: Οδύσσειας, με συγχωρείτε, γιατί το αλλάξανε.
1: Θα γίνουμε ρεζίλ. Τσάμπα. Τσάμπα και Βερεσέ. Ενώ υπάρχει μια εξαιρετική συγκυρία εμπορική,
0: ναι.
1: Όπου το Hollywood ασχολήθηκε για άλλη μια φορά με την Οδύσσεια και τον Οδυσσέα και με όλο αυτό το υπέροχο κομμάτι γης που λέγεται Ελλάδα, και που πραγματικά βγαίνουμε κερδισμένοι όλοι μας.
0: Στην
1: όλοι
0: ουσία,
1: μας,
0: ναι.
1: Όπως είπατε, από τη Γάβδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακούγεται η Ελλάδα, ο μύθος, αυτή η ιστορία, ο Όμηρος. Πάμε τώρα εμείς να βγάλουμε το μάτι μας.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, να εκμεταλλευτεί το ίδιο το Υπουργείο γενικά τον δρόμο του Οδυσσέα, έτσι. Που αφορά
1: αυτό
0: σχεδόν,
1: το έχουμε πει και πιο παλιά.
0: Εκτός από την Αφρική, μπράβο, και τη Σικελία, όλο το άλλο είναι Ελλάδα. Έτσι.
1: Είναι Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πειράζει και έναν που δεν είναι φιακός είναι ότι δεν έγινε καμία διαβούλευση. Δεν ρωτηθήκατε από την αρχή, δεν καθίσατε στο ίδιο τραπέζι, κάτι που λογικά επιβάλλεται να γίνει.
1: Έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία, δηλαδή εκεί που ήμασταν μια χαρά, ξαφνικά άρχισαν τα τηλέφωνα και χτυπάγανε και στελνόντουσαν βίντεο με τον κύριο Κουλούρη να λέει αυτά τα πράγματα σε κάποια στιγμή του Συμβουλίου, και από ό,τι μας λένε ούτε οι υπόλοιποι ήταν ενημερωμένοι. Δηλαδή,
0: προσπαθούσατε να επεξεργαστείτε το μαντάτο.
1: Ναι, έτσι.
0: Κύριε Φιαμπαολί, ο βουλευτής πολύ καλά έκανε βέβαια και μπήκε στη διαδικασία να κόψει δρόμο, να πάρει θέση.
1: Πιστεύω έκανε το σωστό και αυτό που λέει και η ιστορία, δηλαδή.
0: Είναι επιβεβλημένο, ήταν επιβεβλημένη η τοποθέτησή του. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ετοιμάζεστε αύριο για ένα ανοιχτό και μεγάλο, ενδεχομένως πολύ μεγάλο, Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. Τι ώρα περίπου συνεδριάζεται?
1: Είναι 7 η ώρα ακριβώς.
0: Και είναι μόνο θεματικό,
1: είναι
0: φυσικά,
1: μοναδικό
0: έτσι.
1: Θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι με μοναδικό θέμα αυτό, γιατί και ο λαός της Ιθάκης πρέπει να ενημερωθεί και να πάρει και θέση. Δηλαδή, εγώ θα δώσω το λόγο
0: και σε πολίτες
1: στον κόσμο,
0: ναι.
1: Να μας πει και αυτό την άποψή του, πάντα βέβαια με κόσμιες εκφράσεις και καταστάσεις,
0: ναι,
1: γιατί πιστεύω είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα στενά όρια του Δημοτικού Συμβουλίου, αγγίζει τον τόπιο τον κόσμο, αλλά ταπεινή μου γνώμη αγγίζει γενικά την Ελλάδα μας. Δηλαδή έχω μέσα τώρα φανταστείτε ένα γερμανικό γκρουπ που,
0: ναι,
1: σπουδάζουν οι άνθρωποι κλασική αρχαία ελληνικά και,
0: ναι,
1: με τη μία κυρία που έχω έτσι πιο θάρρος και το συζήτησα μαζί της, μου λέει αν είναι δυνατόν, υπάρχει τέτοια πρόταση, λέω βεβαίως. Μου λέει μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, μου λέει, γιατί ειλικρινά είναι τεράστια αλλίωση, μου λέει, της ιστορίας. Φανταστείτε ξένοι άνθρωποι, δηλαδή πρέπει και ο Ιθακίσιος λαός να ενημερωθεί.
0: Και σε τι στοχεύετε πέρα από την ενημέρωση και τα λοιπά, όλη αυτή η ανοιχτή...
1: Υπάρχουν αρκετές προτάσεις που θα κατατεθούν αύριο, είτε όπως... νομικού περιεχομένου,
0: ναι,
1: να απευθυνθούμε και σε νομικούς κύκλους να δούμε αυτό το πράγμα. Θα ζητήσουμε...
0: Το προλαβαίνετε, εκτός και αν ασκήσετε ασφαλιστικά μέτρα, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Την επίσημη άποψη του Υπουργείου Πολιτισμού, να πάρει θέση και εκείνο, να μας πει τι πιστεύει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πρέπον, είναι ωραίο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως ακουστούν και κάποιες κινήσεις που δεν θα ήθελα να τις αναφέρω, λίγο πιο δυναμικές. Θα δούμε.
0: Ωραία. Πότε είναι η έκθεση στο Λονδίνο?
1: Συνήθως γίνεται τον Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως. Τώρα,
0: έχουν ανακοινωθεί και τα ποσά και οι παραγγελίες κοινώς,
1: ναι,
0: για να είμαι κατανοητή.
1: Ναι, ναι, ναι, είδα.
0: Λοιπόν,
1: κάποια
0: ωραία,
1: ποσά,
0: τι προλαβαίνετε. Εντάξει, υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, εάν και εφόσον πάτε σε νομικές διαδικασίες, ενέργειες, ούτως ώστε να μην προχωρήσουν κάποια πράγματα. Προλαβαίνετε να σώσετε την κατάσταση πριν τον Νοέμβριο.
1: Είμαι τη περιφερειακή μου συμβούλου εδώ που μα εκπροσωπεί.
0: Τι πράγμα?
1: Να ακούσω και τη γνώμη της κυρίας Σαρδελή που μας εκπροσωπεί,
0: ναι,
1: στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την καταλαβαίνω, είναι σε ένα δίλημα, γιατί θα πρέπει είτε να στεναχωρήσει τους Ιθακίσιους είτε να στεναχωρήσει την παράταξη που βγήκε. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω και έναν άνθρωπο που ψηφίστηκε από τους Ιθακίσιους,
0: ναι,
1: τη γνώμη της.
0: Για να είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, η Ιθιακή την έστειλα, σωστά.
1: Ναι. Και να, εγώ θέλω να πάω και θα ζητήσω, και θα είναι μία από τις προτάσεις που σας αποκαλύπτω, να πάμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Στη Λευκάδα.
1: Ναι, στη Λευκάδα.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Είναι στις 17 και 18 νομίζω.
0: Ωραία.
1: Πάμε να μας πούνε οι άνθρωποι, δηλαδή το σκεπτικό πραγματικά. Το σκεπτικό είναι κάτι που με ξεπερνά. Δηλαδή εγώ, τουλάχιστον με τα γράμματα που ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί το είπαν αυτό.
0: Ναι, που βασιστήκανε, σωστά.
1: Ναι.
0: Κύριε Φιαμπόλη, σκοπεύετε μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσετε πρόταση να συζητηθεί αυτό το θέμα στο Περιφερειακό, έστω και εκτός ημερησίας διάταξης?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχα. Λοιπόν, έχουν καλεστεί στο πρακτικό κομμάτι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αυριανό, βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης, εννοείται ότι...
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, ναι,
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: καλεστεί.
0: Έχουν καλεστεί όλοι.
1: Έχουν καλεστεί
0: ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουλούρης, όλοι αυτοί.
1: Έχει σταλεί στον αντιπεριφερειάρχη.
0: Μόνο στον Περιφερειάρχη.
1: Εγώ σαν δομή, mm-hmm, ακολουθώ αυτό και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης ενημερώνει βέβαια και τους προϊσταμένους του.
0: Και επίσης, δεν ξέρω, εντάξει, στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν εκπορεύθηκαν όλα αυτά από τον αντιπεριφερειάρχη ή την εντεταλμένη σύμβουλο πλέον μετά την κατάργηση του επαρχείου. Όλα αυτά, εντάξει, όπως το είπατε και πολύ σωστά και σας συγχαίρω, παίζει η παράταξη, παίζει όμως και ο τόπος. Λοιπόν, είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, αλλά...
0: ναι.
1: Τι να σας πω, ήταν πραγματικά ένας άκερος και άκομψος ευνηδιασμός, γιατί εμείς το πρωτακούσαμε αυτό πριν 3-4 εβδομάδες, νομίζω, κάπου εκεί ήταν.
0: Τόσο περίπου.
1: Και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Μετά νομίζαμε ότι υπήρξε μία αναδίπλωση, μέχρι που ήρθε η απόφαση του κυρίου Τρεπεκλή, η οποία μας εξέπλυσε δυσάρεστα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τελευταία φορά που επισκέφθηκε την Ιθάκη ο κύριος Τρεπεκλής, πότε ήτανε?
1: Α, είναι πάρα πολύ καιρός. Αν και έχουμε κάνει και επίσημες προσκλήσεις και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει έρθει. Νομίζω είναι στις αρχές της θητείας του, δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια.
0: Να επισκεφθεί την Ιθάκη?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να έχει έρθει άλλη φορά, εκτός αν έχει έρθει για κάτι εθιμοτυπικό ο άνθρωπος εδώ. Ίσως για τον Πατριάρχη που είχαμε, ίσως κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, έχετε δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ και γι' αυτό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Βέβαια, κυριαρχεί το θέμα αυτό με τα νησιά της Οδύσσιας.
1: Ναι, τώρα, αν και είχαμε ένα πετυχημένο καλοκαίρι και ήσυχο και εμπορικά δυνατό, ήρθε αυτό και τα σκέπασε όλα και ασχολούμαστε τώρα με αυτό, αντί να ασχολούμαστε με το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, που και αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται μια χρονιά που τα μηνύματα των πρακτορείων είναι ότι θα είναι μια καλή χρονιά πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Καθόμαστε και αλαλώνουμε το χρόνο μας με κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανεδαφικό και ανεφάρμοστο. Το να ενωμαστούν τα νησιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
1: Τα νησιά της Οδύσσιας. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και ο πολιτισμός και η ιστορία πολλών νησιών. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Κερκυραίος, δεν θα ήθελα να με λένε το νησί της Ιθάκης. Ναι, το λέω ανοιχτά δηλαδή. Έχω μια πολύ βαριά ιστορία.
0: Έχουν την ιστορία τους και οι Κερκυραίοι.
1: Δηλαδή φανταστείτε να λέμε τα νησιά του Αγίου Γερασίμου, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: τώρα δεν ξέρω,
0: δεν θέλω να πει ούτε οι καταστάσεις, ούτε και τα θεία. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια... πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξενίζει πάρα πολλούς. Γιατί
1: πολύ,
0: ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία της προβολής, έτσι, της Οδύσσιας, του Νόλαν, η Ελλάδα εν γέννη, και εμείς εδώ στα Ιόνια νησιά, λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο, και να αναβαθμιστεί και λίγο αυτή η γλώσσα μας, τέλος πάντων, έτσι, λοιπόν, στο εξωτερικό, και να μπει και μια πιστοποίηση που συνεχώς μας κόβουν από παντού. Λοιπόν, πάμε στραβά αρμενίζουμε. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Φιαμπόλη, και είναι το τελευταίο από την πλευρά μου. Απλώς στραβά αρμενίζουμε, είναι και στραβή γυαλί.
1: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και πολύ επίκαιρη η ερώτησή σας σε πολλά θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι στραβά αρμενίζουμε, γιατί ξέρετε, το να αρμενίζουμε στραβά διορθώνεται.
0: Αν ο
1: γυαλός είναι στραβός, εκεί πάμε για κοσμογονικές αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι και μια ηλικία, δεν είμαι έτοιμο να κάνω τόσο.
0: Είναι και δύσκολη καιρή γενικώς.
1: Κοσμογονικές αλλαγές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την καλή σας διάθεση, για το χιούμορ που διαθέτετε. Διαφορετικά δεν βγαίνει, κύριε Φιαμπόλη. Δεν βγαίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Χωρίς χιούμορ στη ζωή μας,
0: ναι,
1: δεν βγαίνει.
0: Να είστε καλά. Να ανταπεξέλθετε ικανά και αύριο. Και εγώ περιμένω, θα μετρήσω χρόνο για τις θητείες σας. Να δω λοιπόν που θα φτάσετε. Θα είσαστε ξανά υποψήφιος στην επόμενη, μετά από 2 χρόνια,
1: ναι,
0: πόσο έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πρώτα ο Θεός, θα είμαι ξανά υποψήφιος.
0: Λοιπόν, το βλέπω εγώ ότι θα γιορτάσουμε την εισαγωγή και ένταξη στο βιβλίο Γκίνες του κ. Φιαμπόλη.
1: Ο Ιθακίσιος κόσμος, να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή υγεία και καλή δύναμη για αύριο. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να που πέσαμε στο Λεωνάρντ Κοέν για τη σωτηρία και τον κύριο Πεφάνη. Χαρείτε το υπόλοιπο.

0: καμία αγάπη.
1: Λοιπόν, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός θα πραγματοποιηθεί στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη στο Εργοστόλι σήμερα Τετάρτη και 7 το απόγευμα. Ομιλητές: Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, τομέαρχης περιβάλλοντος. Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λασιθίου, τομέαρχης τουρισμού. Γεωργία Καπάτου, αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός. Δημήτρης Κεκάτος, πολιτικός μηχανικός. Την εκδήλωση θα συντονίσει η κυρία Ρεγκίνα Μπάλτσα, διαφιλόλογος. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στο δελτίο της τοπικής νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε. Μάλιστα, μιλούσαμε χθες με τον κύριο Τραυλό γι' αυτό. Το νέο ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Και την ίδια στιγμή δημιουργείται σοβαρό ζήτημα χωρικής και αναπτυξιακής δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα ακόμη θα συζητηθούν σήμερα. Σήμερα υπάρχει και η εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο για την αμαχία της Ναυπάκτου. Επιλέξτε ή συνδυάστε.

1500 Ισραηλοί επιβάτες στο Αργοστόλι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το πάμε τρέχοντας. Το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Ανάσης και ο Πυλών Κραυγών από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Εν τω μεταξύ, ναι, μετά το τραγικό δυστύχημα είχαμε δύο θανάτους μέσα σε σχεδόν ένα 24ωρο, έτσι. Λοιπόν, μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης, λοιπόν, και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και θα αποδοθούν εφόσον προκύψουν οι ανάλογες ευθύνες. Τώρα, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Διαβάζαμε Κέρκυρα, Ζάκυνθος και τα λοιπά. Συνελήφθησαν κάποιοι οι οποίοι αποπειράθηκαν να βγουν στο εξωτερικό με πλαστά διαβατήρια και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η πρώτη είδηση που αφορά στο δικό μας αεροδρόμιο, έχω την αίσθηση. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί το πρωί της 6ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο κρατικό αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων, υπηκόου Τουρκίας, για την οποία σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν.

Επιτρέψτε μου λίγο πριν σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12, να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο Χρουμούζη, τον ερασιτέχνη και εμπειρικό μας γλύπτη. Λοιπόν, ο κύριος Χρουμούζης κατέθεσε αίτημα στο Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και στο οποίο είναι ενταγμένοι επαγγελματίες γλύπτες. Κατέθεσε αίτημα λοιπόν της ψηλάφισης, αν θέλετε, το ελέγχο της δουλειάς του. Πριν κλείσει ένα δίμηνο, καθόλου δίμηνο, είχε την απάντηση και μάλιστα στα όσα κατέθεσε, φωτογραφικό υλικό και τα λοιπά και άλλα στοιχεία από τη δουλειά του την πολύχρονη, προεξάρχοντας του κεφαλιού του κέφαλου, είναι το τελευταίο αριστούργημα πραγματικά, το οποίο θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε για πότε έχει οριστεί να τοποθετηθεί στο λιμάνι του Αργοστολίου ο κέφαλος. Λοιπόν, πριν έρθουν τα γραπτά υπήρχε ο λόγος ότι το εισιτήριο το είχε ήδη. Λοιπόν, ενετάχθη. Στις 2 Οκτωβρίου ενημερώθηκε ότι είναι πλέον μέλος αυτού του επιμελητηρίου, στο οποίο δεν μπαίνει κανεί στοιχεία, έτσι. Στο Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Είναι μέλος, με τα όσα βεβαίως προσφέρει στα μέλη του για δωρεάν επισκέψη, μουσεία κτλ. Και όχι μόνο, αλλά σημασία έχει πάνω απ' όλα η αναγνώριση της άριστης δουλειάς ενός ερατέχνη, ενός εμπειρικού γλύπτη, ο οποίος έχει κάνει μέχρι τώρα θαύματα. Να τον συγχαρούμε. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας τον, νιώθω τιμή για το ότι επικοινωνώντας, λόγω της δημοσιογραφικής τέλος πάντων έρευνας που είχα επιχειρήσει στο πρόσφατο παρελθόν και γνώριζα κάποια στοιχεία, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που ενημερώθηκα ότι είναι μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος ο κ. Χρουμούζης. Ένας κεφαλήνας, ο οποίος χωρίς πομποφανίες τέλος πάντων, χωρίς πομπόδι λόγο, χωρίς πομπόδι παρουσία, έχει κατασκευάσει απίστευτα πράγματα και τιμάει και όλους εμάς αυτή η διάκριση. Να είναι καλά λοιπόν, να το ευχηθώ και σανότερα, ειλικρινά με πολύ πολύ αγάπη, και είναι μια τέτοια εξέλιξη η ανταμοιβή πραγματικά του ταλέντου του, το οποίο το φέρει και είναι αισιουργός η αιτία. Ναι, δεν έχει διδαχθεί, δεν έχει κάποιο δίπλωμα, δεν έχει πάει σε κάποια σχολή. Λοιπόν, είναι απίστευτο όμως τι βγάζουν τα χέρια του. Να είστε καλά κύριε Χρουμούζη. Ειλικρινά σας χαίρουμε και περιμένουμε αγωνίως να δούμε να στείνεται ο κέφαλος. Να είστε επίσης όλοι εσείς καλά. Και να πάμε να κλείσουμε με ένα φθινοπορεινό τραγούδι. Ναι, με το Δημήτρη Μητροπάνο, κάθε Σεπτέμβρη. Η αρχή του φθινοπόρου είναι ο Σεπτέμβρης, βρισκόμαστε στον Οκτώβρη. Το μικρό καλοκαιράκι ζούμε αυτές τις μέρες. Βέβαια από το Σαββατοκύριακο θα γκριζάρει λίγο καιρός και κάποια βροχούλα βεβαίως. Ναι, είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε λίγο στο χρόνο όσον αφορά το τραγούδι που θα ακούσουμε. Οκτώβρη έχουμε, όχι, δεν ξεχαστήκαμε. Ήταν επιλογή μας, φθινοπορεινό τραγούδι, και να επιλέξουμε το κάθε Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά, για χαρά. Η υποσημείωση. Εξάλλου στο φθινόπωρο μπήκαμε μετά τις 22 του Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο είναι. Δεν έχουμε κλείσει μήνα.

0: οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Inkefalonia Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. Inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπέστε.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν εφόσον προκύψουν ευθύνες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον κρατικό αερολιμένα Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων υπηκόου Τουρκίας, για την οποία σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα αφορά άμεσα την Ιθάκη και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης τοποθετείται ως όφιλε, τονίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνίων νήσων πρέπει να κάνει την Ιθάκη ισχυρότερη και να ενισχύει τη μοναδική διεθνή ταυτότητά της. Κατανοώ, αναφέρει απόλυτα την ευαισθησία και τους προβληματισμούς που έχει εκφράσει ο Δήμος Ιθάκης σε ένα ζήτημα που αφορά τόσο άμεσα την ταυτότητα και τη διεθνή προβολή του νησιού. Η Ιθάκη δεν μπορεί να είναι απλώς αποδέκτης ενός σχεδιασμού. Πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωσή του. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Σάμης κ. Παναγή Δρακουλόγκο, αναπραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτσι. Στο επικέντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμης, με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτίκων Πυλάρου, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης και βελτίωσής τους. 2.625 τροχονομικοί έλεγχοι και 870 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 135 στην Κεφαλονιά. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λειξουρίου κοινοποίησε σοβαρές καταγγελίες για την πυρκαγιά και την κατάσταση στα παλαιά σφαγεία Λειξουρίου και καλεί τη Δημοτική Αρχή να εξοραίσει άμεσα το χώρο των παλαιών σφαγείων, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί υγειονομική βόμβα. Το Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης έχει προεπιλεγεί για να ενταχθεί στις επόμενες φάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενός σημαντικού προγράμματος αναβάθμισης και ανακαίνησης σχολικών υποδομών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς η βελτίωση των υποδομών του σχολείου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, ασφαλές λειτουργικό σχολείο, αντάξιο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Ιθάκης.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές τις

Πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

το νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν, τους χαρίζουν.

Ενός ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά από τους 89,2 μεγακύκλους και εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο ο Γιάννης Βαρούχας για να υποδεχθούμε δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλεύτρια Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ. Μείνετε μαζί μας γιατί μόλις ξεκινάμε.

0: Πριν ξεκινήσουμε την πολύ αναμένομενη κουβέντα μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους προσκεκλημένους μας και να σταθώ ξεχωριστά στην κυρία Σπυριδάκη, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι το Λασίθι δοκιμάζεται αυτές τις μέρες από έκτακτες καταστάσεις και το μόνο εύκολο θα μπορούσε να αρνηθεί η κυρία Σπυριδάκη να έρθει στην Κεφαλονιά σήμερα, αλλά δεν το έκανε, προκειμένου να μην αφήσει εκτεθειμένους τους συντρόφους εδώ, τους τοπικούς αλλά και τον συνάδελφό της. Και πραγματικά συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και φυσικά θερμό καλωσόρισμα και στον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη. Χαιρόμαστε, ξέρετε, ιδιαίτερα που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί εκφράζετε κάτι το ενδιαφέρον. Τη νέα γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι απλώς ότι είναι νέα πρόσωπα, έχει αρθρώσει πολιτικό λόγο και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ εμείς.
0: Η πρώτη φορά στην Κεφαλονιά.
1: Εγώ όχι.
0: Όχι.
2: Και εγώ όχι.
1: Εγώ είχα ξανάρθει το 2020 τότε με τη Φόφη γεννηματά στις περιοδίες που είχαμε κάνει για την αυτοψία μετά τις καταστροφές του Ιαννού. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί έχει μια σημειολογία. Δυστυχώς δεν είναι η Φόφη γεννηματά μαζί μας σήμερα. Αλλά και η παρουσία της τότε, αλλά και η συστηματική παρουσία του κόμματος μετά έχει την αξία της, με την έννοια ότι θέλουμε και σήμερα και με την παρουσία μαζί και της Κατερίνας Σπυριδάκη, που είναι και το μέαρχης τουρισμού του κόμματος, να δούμε και τη διάσταση του τι έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα όσον αφορά τη μεταεξέλιξη όλων των έργων τα οποία είχαν εξαγγελθεί, αναφορικά και με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και με τη συνολική ανθεκτικότητα του νησιού. Φοβάμαι πολύ ότι δεν θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε, λόγω της πληροφόρησης που ήδη έχουμε, αλλά αυτό όντως πρέπει να είναι και αντικείμενο και της δικής μας συζήτησης, αλλά και της δικής μας ευθύνης να αναδείξουμε τα θέματα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που σωστά λέει ο Μανώλης, ερχόμενοι και από ένα νησί που, όπως σωστά είπατε, είχε τις προηγούμενες μέρες είχαμε πρωτοφανή, θα πω, φαινόμενα και μεγάλες καταστροφές. Εν τέλει προκύπτει το ερώτημα, είναι άραγε τόσο ακραία τα φαινόμενα ή εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά? Η δικιά μου άποψη ξεκάθαρα είναι το δεύτερο. Γιατί όταν ακούμε τρία χρόνια μέσα στη Βουλή για τον Ντάνιελ, πιο πριν είχαμε τον Ιαννό, πάβουν να είναι ακραία κάποια πράγματα όταν επαναλαμβάνονται απλά σε άλλα γεωγραφικά σημεία. Άρα η προετοιμασία μας ίσως πρέπει να είναι πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα που τίνει να γίνει κανονική, δυστυχώς.
1: Και να βάλουμε και μια θέση ακόμα. Επειδή και σήμερα στις 7 η ώρα συζητάμε στην εκδήλωση που διοργανώνει και η Νομαρχιακή μας Επιτροπή αναφορικά με τα θέματα που συνδέουν το περιβάλλον με τον τουρισμό και στη συνέχεια των λεγόμενων της Κατερίνας, εμείς πρεσβεύουμε μια βασική αρχή. Ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αλλά και οικονομικά συμφέρον το να προλαμβάνεις παρά να έρχεσαι διαρκώς εκ των υστέρων και είτε να αποζημιώνεις είτε να ξοδεύεις λεφτά για τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί. Και αυτή είναι και η βασική σημειολογία και το βασικό πρόταγμα που θέλουμε και εμείς να εισφέρουμε στη σημερινή μας συζήτηση, με την έννοια ότι η βιωσιμότητα του τουρισμού με το προληπτικό στοιχείο επί της ανθεκτικότητας των υποδομών και εξοικονομεί λεφτά και προστατεύει το τουριστικό προϊόν αλλά και το φυσικό περιβάλλον και τελικά διαμορφώνει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ πιο ανθεκτικό μακροπρόθεσμα και στον χρόνο και στην αντοχή αλλά και στην προστασία και του αισθητικού τοπίου που ευτυχώς εδώ στην Κεφαλονιά έχετε πάρα πολύ από αυτό και είναι ευθύνη όλων μας να μπορέσουμε και να το θωρακίσουμε και να το αξιοποιήσουμε και να το αναδείξουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη από την αρχή τη συγκρότηση του λόγου των καλεσμένων μας και το έτσι χυμαρόδες χαρακτηριστικό της ομιλίας τους. Θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής κοινής που έρχεται στα FM της Κεφαλονιάς. Μιλήσαν και ως τομεάρχες του κόμματός τους ο κύριος Χρυστοδουλάκης για τον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και η κυρία Σπυριδάκη για τον τομέα του τουρισμού. Αλλά πριν από όλα αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ευθύνη του κόμματος, των κομμάτων μάλλον, απέναντι στην νέα γενιά. Όταν κάποιος νέος θέλει να ενταχθεί σε ένα κόμμα ή στην πολιτική ζωή με ενεργό τρόπο, πρέπει να περάσει μέσα από τον εγγραφή σε ένα κόμμα, να περάσει τον κομματικό μηχανισμό. Αυτό συνήθως, για όσους γνωρίζουν, προϋποθέτει συντονιστική επιτροπή, γραμματέα που καλεί σε ολομέλεια, με μυρίσια διάταξη, εισήγηση, συζήτηση και αν υπάρχει τύχη μια απόφαση. Λέμε αν υπάρχει τύχη γιατί πολλές φορές όλο αυτό είναι και μια ψυχολογική εκτόνωση εκεί. Αυτό το μοντέλο μπορεί κάποιοι από τα 40 και πάνω να το γνωρίζουν, αλλά νομίζω ότι αν προσεγγίσουμε έναν 25 και έναν 30 θα τον χάσουμε. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο, γιατί δεν μας ακούνε, δεν το ακούνε αυτό το παιδιά τα νέα. Μπορεί να αλλάξει αυτό?
2: Εγώ θα μιλήσω για το δικό μου παράδειγμα. Ο Μανώλης ξέρει πολύ καλά την ιστορία μου. Εγώ είμαι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και είναι ο χώρος της καρδιάς μου, το θέλετε έτσι, από μικρό παιδί. Δεν μπήκα στην πολιτική μέσα από κάποιο κομματικό στρατό ή μέσα από κάποια τέτοια διαδικασία. Μου έκανε την πρόταση το κόμμα. Σκέφτηκα τις ευθύνες που αναλογούν στη δική μου τη γενιά και τι έχουμε κάνει εμείς για να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην προηγούμενη γενιά και στην γενιά που σήμερα καλείται να αναλάβει το προσκήνιο, και είδα τα δικά μας λάθη. Οπότε εγώ είμαι ένα παράδειγμα ακριβώς από το αντίθετο από αυτό που λέτε σε αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα και χρειάζεται το να πεις ότι εκφράζεις μια πλειοψηφία κόσμου, με το να πεις ότι πηγαίνεις απλά με κομματικά χαρακτηριστικά, είναι ευθύνη του κόμματος να γεφυρώσει αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια βρισκόμαστε τώρα, να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι κομμάτι της κοινωνίας και η κοινωνία είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι αναδεικνύονται τα στελέχη μας.
1: Να βάλω δύο διαστάσεις ακόμα σε αυτά που λέει η Κατερίνα, που με το προσωπικό της παράδειγμα μπορεί να υπερκεράσει οποιαδήποτε άλλη οπτική. Έχουμε στην αξία του εξής. Καταρχάς, εγώ βλέποντας αυτό που επιζητάμε όλοι ως το νέο στην πολιτική, τη νεότητα στην πολιτική, δεν θα έλεγα ότι η νεότητα είναι θέμα ηλικίας. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς νέους και νέους που στην πράξη πρεσβεύουν οτιδήποτε πιο παλαιοκομματικό, ως πρακτική, ως νοοτροπία, ως λειτουργία, και έχουμε δει και μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι έχουν πραγματικά καινοτόμες, φρέσκες ιδέες και γνήσια την αντίληψη της προσφοράς. Άρα, η πραγματική νεότητα, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι βρίσκεται πολύ περισσότερο στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ασχόληση με τα κοινά ή την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή τη συλλογικότητα ή όλη αυτή την διεργασία, παρά σε ένα βιολογικό γεγονός που είναι απλώς το τι μέρα γεννήθηκες και πόσος καιρός έχει περάσει από τότε. Το δεύτερο όμως είναι το εξής, ότι το Πασό κάνει μια επιλογή. Η Κατερίνα το είπε πολύ σωστά και για τον εαυτό της και για πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Είναι η επιλογή να αντιπροσωπεύει έναν πολιτικό φορέα που έχει τις πόρτες ανοιχτές. Πόρτες ανοιχτές δεν σημαίνει απλώς, παιδιά, ελάτε να γραφτείτε μέλη στο κόμμα, όπως περιγράψει μια διαδικασία προηγουμένως, αλλά σημαίνει, παιδιά, ελάτε από οποιοδήποτε μετερίζει, εντός, εκτός του πολιτικού φορέα, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε, να ακούσουμε τις προσλαμβάνουσές σας, να μπορέσει αυτό να γίνει κτήμα των δικών μας αγωνιών και όλοι μαζί με ένα ζωντανό τρόπο να χτίσουμε μια προγραμματική πρόθεση που θα αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα με άλλο πρόσωπο από αυτό που ζούμε σήμερα. Και ειδικά το παράδειγμα της Κεφαλονιάς έχει την αξία του, γιατί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η νομαρχιακή μας επιτροπή και όλοι οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη εδώ πέρα, κάνουν και την επιλογή της διενέργειας πολλών και πάρα πολύ ενδιαφερουσών διεργασιών, θεματικών ενωτήτων και θεματικών εκδηλώσεων που ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα, τα οποία ξεφεύγουν λίγο, αν θέλετε, από τον παραδοσιακό τρόπο μιας πολιτικής εκδήλωσης που έχει πολύ συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτός ίσως είναι και ο τρόπος, πρώτον, να δώσουμε έμφαση στο στοιχείο του πολιτικού περιεχομένου, δηλαδή ότι, παιδιά, μας νοιάζει η ουσία της πολιτικής, όχι απλώς το φαίνεστε, το σύνθημα, η επικοινωνία, αυτή η διεργασία. Και δεύτερον, στο ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος να προσπαθήσεις να βάλεις, όχι να στρατεύσεις, αλλά να βάλεις σε παραλληλία τους δρόμους με ανθρώπους από την κοινωνία που μέχρι πρώτης μπορεί να μην είχαν ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά. Και νομίζω ότι αυτό, επειδή προσπαθούμε να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, τελικά θα διαμορφώσει και μια κοινωνική δυναμική που δεν είναι αυτή που αποτυπώνεται σήμερα.
2: Και να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό. Το πιο σημαντικό σε αυτό που λέει ο Μανώλης αυτή τη στιγμή είναι ότι, προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με τα νέα παιδιά σε καθημερινό επίπεδο, η απαξίωση που έχουν για τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα είναι δικαιολογημένη. Είναι δικαιολογημένη από αυτά που μέχρι τώρα έχουν δει. Εμείς καλούμαστε να τους δείξουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας κόσμος και υπάρχουν και άνθρωποι όπως είμαστε εμείς, πολιτεύονται ενεργά αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που δεν θεωρούμε τη συμπόρευση σαν συστράτευση. Δεν θεωρούμε το ότι κάποιος θα έρθει δίπλα μας απλά για να φτιάξουμε ένα πιο μεγάλο στρατό. Είναι για να απαντήσουμε πιο πολλά ερωτηματικά της κοινωνίας. Και μέσα από την καθημερινή διαδικασία και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αν θέλετε, συνδιαμορφώνουμε με τους πολίτες πάρα πολλά πράγματα. Όταν θα έρθουν, ας πούμε, οι αλλοίς, πρόσφατο παράδειγμα, και θα σου πούν το πρόβλημά τους και θα ρωτήσεις ποιες είναι οι λύσεις. Αμέσως έχεις συνδιαμορφώσει. Αμέσως έχεις διευρυνθεί με έναν τρόπο που οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν το αντιλαμβάνονται και δεν αποτυπώνεται. Αυτές λοιπόν οι διευρύνσεις γίνονται και γίνονται καθημερινά. Και να πούμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που μας ακούν, ότι πέρα από το αν εμείς εκπροσωπούμε το ΠΑΣΟΚ, τους χρειάζεται δημοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή η εποχή είναι τόσο μεγάλη που η πληγή είναι στην δημοκρατία μας.
0: Πάμε σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο νομίζω έχει συνάφεια με αυτό που συζητούσαμε και που έχει να κάνει με το, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, το προπατορικό αμάρτημα του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε εδώ πριν λίγες μέρες το γραμματέα της Δημαρχιακής σας και αναρωτηθήκαμε τι είναι αυτό το οποίο κρατάει το ΠΑΣΟΚ και δεν του δίνει τη δυναμική της ξεκάθαρης αναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Και υπήρξε μια προσέγγιση για το ότι ο κόσμος του έχει χρεώσει την είσοδό μας στα μνημόνια. Φυσικά, όχι μόνο, και τις περικοπές που τα συνόδευσαν. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι για στάσου, από το 2010 μέχρι σήμερα, όλοι όσοι κυβέρνησαν εφάρμοσαν μνημόνιο. Είτε με προθυμία, γιατί το είδαμε και αυτό, είτε κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, το έκαναν όμως.
1: Ναι, ενώ εμείς μας άρεσε πολύ να τη βρίσκαμε.
0: Οπότε θέλω να ρωτήσω, είναι δίκαιο το Πασόκ να πληρώνει αυτό το περισσότερο πολιτικό κόστος για μια πολιτική που τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν?
1: Λοιπόν, έχουμε την.
0: Συγγνώμη, ή μήπως δεν είναι το πρόβλημα το μνημόνιο, και είναι κάτι άλλο.
1: Έχουμε την τιμή, και νομίζω συμφωνούμε και ιδίως αυτό, εγώ και την περηφάνεια, να εκπροσωπούμε έναν πολιτικό χώρο που μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, έχει παράξει έργο το οποίο, αν ανοίξεις το παράθυρο, το βλέπεις με το μάτι σου και το δείχνεις με το δάχτυλό σου. Σε κάθε γωνιά και σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Από αυτά που φαίνονται ως κρίσιμα στοιχεία εξυγχρονισμού των υποδομών, μέχρι αυτά που δεν φαίνονται, όπως η θεσμική εμπέδωση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης των ευκαιριών, του εθνικού συστήματος υγείας, το μοντέλο της αυτοδιοίκησης και πάρα πολλά άλλα. Ό,τι συζητάμε και έχει γίνει στη χώρα ως βήμα πραγματικά που επιτείνει το στοιχείο της πρόοδου, ευτυχώς ή δυστυχώς έχει γίνει από το Πασόκ. Εμείς λέμε ευτυχώς. Ευτυχώς υπήρχε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος πραγματικά έδωσε μάχη, παίρνοντας ιδέες του στην πλάτη για να αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν έχει γράψει και δεν ξαναγράφει, όσο και αν θέλουν κάποιοι. Εγώ βάζω ένα δεύτερο στοιχείο υπερηφάνειας. Είναι δεύτερο στοιχείο υπερηφάνειας σε συνθήκες κρίσης που το Πασόκ κατά βάση παρέλαβε. Νούμερο 15,5% στο δημοσιονομικό έλλειμμα, 120% δημόσιο χρέος επί του ΑΕΠ και πάρα πολλά άλλα από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή τότε, έδωσε τη μάχη μόνο του όταν όλοι οι υπόλοιποι χτίζανε πολιτικές καριέρες για να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Όλοι οι υπόλοιποι. Οι μισοί σκίζανε τα μνημόνια στα ζάπια, οι άλλοι μισοί στις πλατείες. Όλοι. Και αυτοί που τελικά, όπως λέτε εσείς, το οποίο δεν το υιοθετώ και δεν το στερνίζομαι και το λέτε καλό λοιπόν, προφανώς, από ανάγκη. Οι μόνοι που το κάνανε από ανάγκη ήταν αυτοί που σκέφτονταν το βάρος μόνοι τους. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν και συμπαραστάτες.

0: δυσκολίες θωράκισαν συγκεκριμένες και κοινωνικές ομάδες και θεσμικές κατηγορίες επί της λειτουργίας του κράτους και της πολιτείας μας. Όμως, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ακόμα και αυτοί που ευαγγελίζονταν τότε εναλλακτικούς δρόμους αναγκάστηκαν ή σύρθηκαν ή τέλος πάντων υλοποίησαν τις ίδιες πολιτικές που αν τις κάνανε όλοι μαζί νωρίτερα θα είχαμε γλιτώσει το δεύτερο, το τρίτο και τα υπόλοιπα και μνημόνια και μέτρα. Αλλά σήμερα ζούμε σε μια τελείως διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Όλοι έχουν κρυθεί. Τελευταία δεκαετία έχει δύο πολύ πρόσφατες κυβερνήσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου επιζητά ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Εγώ δεν θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι επαρκής ή δεν είναι αποτελεσματική. Θα πω ότι είναι πάρα πολύ επαρκής και πάρα πολύ αποτελεσματική για να υπηρετεί απόλυτα συστηματικά το 1% της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ σωστά το κάνουν. Δεν τους ξεφεύγει, δεν γίνεται κατά λάθος. Εκεί ακριβώς διαφέρουμε και εκεί ακριβώς διαφοροποιούμαστε. Στο ποιους βάζουμε στο πρόσημο και τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες. Άρα, για να το μεταφέρω και στο σήμερα, προφανώς και ο δρόμος από τα όρια της πολιτικής επιβίωσης στην αρχή της κρίσης μέχρι το να διαμορφώσεις πλειοψηφικό κοινωνικό σχετισμό είναι μεγάλος και μακρύς και έχει πάρα πολύ δουλειά. Την κάνουμε και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι ξαναβάζοντας τα πραγματικά διλήμματα στον κόσμο, που δεν είναι ούτε το ή εμείς ή κανείς, ούτε το Μητσοτάκης ή Τούρκοι, αλλά το ποιος μπορεί την επόμενη μέρα από τη μία να εγγυηθεί τη σταθερότητα, την ευθύνη, το ρεαλισμό στην υλοποίηση της πολιτικής και την ασφάλεια της χώρας, αλλά από την άλλη ένα άλλο πρόσωπο πολιτικής που θα βάζει ξανά στο προσκήνιο αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη, τους πάρα πολλούς σήμερα που νιώθουν περιθωριοποιημένοι στην ελληνική κοινωνία, αυτό πραγματικά με όρους ιστορικής συνέχειας, παραχθέντος έργου, στελεχειακού δυναμικού μπορεί να υλοποιήσει μια πολιτική πρόταση. Το περιεχόμενο προγραμματικά αυτής της πολιτικής πρότασης, αλλά και υγείωση σε μαζικούς χώρους, αυτοδιοίκηση, κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, όλο αυτό δεν είναι μια μαγιά που μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί και να εκπροσωπήσει και να υπηρετήσει το πολιτικό μας σύστημα. Άρα τελικά θεωρώ ότι με τη δουλειά που γίνεται, με τη συνέπειά μας, με την ευθύνη και το βάρος και του έργου που έχουμε παράξει, αλλά και όλων μας των επιλογών, ότι σήμερα έχει έρθει ο χρόνος και ο δρόμος, αν θέλετε, ώστε οι περασμένες δυσκολίες σιγά σιγά να μεταφραστούν όχι απλώς σε ανεβασμένα ποσοστά ή μεγαλύτερη δυναμική. Εγώ θα έλεγα και δυνητικά σε μια κοινωνική πλειοψηφία που μπορεί να στείλει το μήνυμα ότι η ώρα του να αλλάξουμε πολιτική δεν είναι κάποια αυθαίρετη στιγμή στο μέλλον, είναι οι επόμενες εκλογές.
1: Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, γιατί νομίζω ο Μανώλης με κάλυψε πλήρως σε όλη τη διάσταση. Θέλω μόνο να δώσω στους ακροατές μας τρεις διαστάσεις. Ακόμα και τώρα στα ευρωπαϊκά ταξίδια που καλούμαστε να πάμε για να εκπροσωπήσουμε τη Βουλή των Ελλήνων, ακόμα και σήμερα μας λένε ότι το πιο γρήγορο αστείο είναι το Greek Statistics. Ακόμα από τότε, γιατί το θέσατε εσείς οι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας, ακόμα και σήμερα οι Ευρωπαίοι μας λένε ότι το πιο γρήγορο αστείο ήταν το Greek Statistics. Τα ελληνικά στατιστικά τα οποία δεν ήταν αληθή. Για να συνδέσω στο κομμάτι το ότι, όπως είπε και ο Μανώλης αυτή τη στιγμή, μπορεί ο καθένας να δει την πορεία μας παρακολουθώντας τη Βουλή. Απλά αυτό δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, δημοφιλές. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι έγινε αυτήν την τετραετία και περνώντας με το αεροπλάνο πάνω από την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ πέρα, βλέπουμε και τη γέφυρα Ρίου Αντίρρεο και λέμε πραγματικά να ένα έργο ΠΑΣΟΚ που αποτυπώθηκε στην περιοχή. Αν λοιπόν θέλει να μπει ο κρατής μας σε ένα δίλημα, είναι αν αυτή τη στιγμή ξυπνήσεις και αφαιρέσεις ό,τι έχει προσφέρει στη χώρα η Νέα Δημοκρατία, την επόμενη μέρα ξυπνήσεις και αφαιρέσεις στη χώρα ό,τι έχει προσφέρει το ΠΑΣΟΚ, την επόμενη μέρα ξυπνήσεις και αφαιρέσεις ό,τι έχει προσφέρει το ΣΥΡΙΖΑ, ποιο έλλειμμα είναι μεγαλύτερο? Ποιο έλλειμμα στη ζωή μας, στην καθημερινότητα και στη δημοκρατία μας είναι μεγαλύτερο? Και επειδή περνάμε και μία, διανύουμε και μία τετραετία τώρα, στα οποία πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από την χώρα, μία ευκαιρία χαμένη με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο ήρθε από την Ευρώπη για δύο ακριβώς λόγους. Για να έχουμε ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, τα οποία προφανώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι. Θέτω εγώ ένα ερώτημα, την απάντηση δεν την ξέρει κανείς. Το 32, που θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τους στόχους, θα φταίει η κυβέρνηση του 32, όποια και αν είναι?
0: Να βάλω και μισή διάσταση ακόμα. Επειδή και εγώ και η Κατερίνα κάναμε και μια αναφορά στην ιστορική αναδρομή σε σχέση με το παρελθόν, αναγκαστικά λόγω της ερώτησης που μας θέσατε. Να πω όμως το εξής. Η αναδρομή στο παρελθόν δεν είναι επιχείρημα γιατί κάποιος να συμπορευτεί μαζί μας σήμερα. Είναι όμως ένα σημαντικό εχέγγυο αξιοπιστίας για το από πού έρχεται ο καθένας, ποιες είναι οι ρίζες του, τι έχει κάνει και άρα με την αξιοπιστία αυτή να μπορεί να το ξανακάνει. Εμείς ζητάμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας για το σήμερα και το αύριο και όχι μόνο για αυτά που έχουμε ήδη κάνει στο χθες. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν αξίζει τη χώρα απλώς να συγκρινόμαστε για το ποιο είναι ο λιγότερο κακό τη περασμένη δεκαετία. Δεν αξίζει να βάζουμε τον πύχη χαμηλά και να συμβιβαζόμαστε απλώ με τι χαμηλέ προσδοκίε που αυτό διαμορφώνει, γιατί μπορεί να βολεύει κάποιο με τα τεχνητά διλήμματα που μπαίνουν σήμερα στο δημόσιο διάλογο. Εμεί θέλουμε να ακούσει ο κόσμο που αυτή τη στιγμή μα παρακολουθεί ότι, παιδιά, πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε

0: καλύτερα ως χώρα και θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγύθει.
1: Ναι, με επιτιμώντας μια παρακαταθήκη που οφείλουμε να τιμήσουμε. Αξιακή κυρίως.
2: Είχαμε σκεφτεί και άλλα θέματα ανάλογα να συζητήσουμε μαζί, αλλά θα κάνουμε μια οικονομία για το χρόνο σας και θα πάμε τώρα στους δύο τομείς που, για τους οποίους είστε υπεύθυνοι, να τους δούμε και λίγο και σε τοπικό επίπεδο για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε πλήρες πρόγραμμα. Στις 5 ώρα έχετε συνάντηση και σε 7 ανοιχτή εκδήλωση. Πάμε λοιπόν.
0: Πείτε και πού είναι για να έρθει ο κόσμος.
2: Ναι, βεβαίως. Εσείς 7 είναι στην Κοριαλίνο Βιβλιοθήκη η ανοιχτή αυτή η εκδήλωση. Και στις 5 είναι με φορείς του τουρισμού στο ξενοδοχείο Mirabel στο Αργοστόλι.
0: Μπορώ να κάνω και προκρατήσεις για την εκδήλωσή μας στις 7, επειδή θα υπάρχει παράλογο.
2: Θα υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Για τους ακροατές θα φυλάξουμε ειδικές θέσεις μπροστά.
2: Πάμε τώρα να πούμε για το περιβάλλον δύο πράγματα. Το περιβάλλον γνωρίζουμε όλοι ότι δοκιμάζεται σήμερα από την υπερκατανάλωση, από τα πλαστικά μιας χρήσης, από τις εκπομπές ρήπων, από το ότι αναλώνουμε τους πόρους περισσότερο από όσους μπορούμε να παράξουμε. Και την ίδια ώρα υπάρχει όμως και μια δυσκολία στη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση. Καθώς ανεμογεννήτριες, μεγάλα έργα, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες πρώτες ύλες, όλα αυτά, ακόμη και αυτά, έχουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη? Μπορείτε να μας δώσετε μερικά πολύ συγκεκριμένα μέτρα που ο πολίτης θα τα νιώσει από τους πρώτους κιόλας μήνες στις εφαρμογές τους?
0: Κανονικά έπρεπε να σας πω να έρθετε σε 7 να τα ακούσετε. Για να μην
2: κλείσουμε την ατζέντα. Να πάμε στην επόμενη κατευθείαν.
0: Όχι, αστείο. Λοιπόν, θα σας πω. Αυτή είναι και το βασικό κομμάτι και η αιτία της παρουσίας μας εδώ. Εγώ με την Κατένα εκπροσωπούμε δύο θεματικά αντικείμενα, το περιβάλλον και τον τουρισμό. Θα μπορούσε εκ πρώτης κάποιος να πει ότι αυτά τα δύο είναι αντιπαραθετικά μεταξύ τους. Γιατί, ρε παιδιά, η τουριστική ανάπτυξη επιβαρύνει το περιβάλλον και η προσπάθεια να θωρακίσει το περιβάλλον πολλές φορές μπορεί να βάζει φραγμούς στην τουριστική ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν με την Κατερίνα δεν διαφωνούμε τόσο πολύ. Πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Ότι το περιβάλλον και η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πηγαίνουν εντελώς μαζί. Γιατί το περιβάλλον αυτό που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν θα το κάνει να αντέχει στη διάρκεια του χρόνου και όχι απλώς φέτος και την επόμενη χρονιά, και θα δώσει και μια ανθεκτικότητα πολύ διαφορετική όσον αφορά συνολικά τις υποδομές του κάθε τόπου και ειδικά για παράδειγμα του νησιού της Κεφαλονιάς. Βάλατε πολλά θέματα, θα μπορούσα να απαντάω για ώρες. Τα πιο κρίσιμα που θα έβαζα εγώ είναι πρώτον το στοιχείο της υδατικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί το καλοκαίρι να μιλάμε για το πώς θα αυξήσουμε το τουριστικό προϊόν ή τις κλίνες ή τους τουρίστες στην Κεφαλονιά και να μεταφέρουμε σε διάφορες περιοχές νερό με τα βιτιοφόρα, γιατί δεν έχουμε πάρκια ή να έχουμε μια σειρά από φαινόμενα λειψιδρίας στη Σάμιση, Σκάλα και πάρα πολλά άλλα. Άρα, εδώ χρειάζεται οργανωμένη πολιτική επί της διαχείρισης των υδάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον εξυγχρονισμό των δικτύων. Το πάρα πολύ απλό. Οι διαρροές των δικτύων λόγω παλαιότητας σήμερα κοστίζουν 50% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 23%. Δεύτερον, σημαίνει ένας ψηφιακός τρόπος να παρακολουθείς την εισρωή, την κατανάλωση των υδάτων αυτών, είτε με σύστημα τηλεμετρίας, είτε με ανιχνευτές και μετρητές, με ψηφιακά στοιχεία, για να έχεις real time την εικόνα, για να μπορείς να χαράξεις και να σχεδιάσεις την αντίστοιχη πολιτική. Τρίτον, σημαίνει κανόνες στις πολύ υψηλές καταναλώσεις. Μεγάλες τουριστικές μονάδες, πισίνες, πόσο εκεί μπαίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης που να περιορίζει ή να ελέγχει τουλάχιστον την κατανάλωση όταν κάποιοι άλλοι δεν έχουν να κάνουν το στοιχειώδες μπάνιο το απόγευμά τους ένα καλοκαίρι. Επομένως, σημαίνει μοντέλα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Παράδειγμα, τεταρτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων που μπορεί να αξιοποιείται ειδικά για την άρδευση και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Και επόμενο και τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς χαράσει μια πολιτική που, ειδικά σε περιπτώσεις πολύ οξυμένης υφαλμήρωσης των υδροφορέων, αξιοποιείς μοντέλα αφαλάτωσης συνδυαστικά με ΑΠΕ για να μειώνει το ενεργειακό λειτουργικό κόστος. Αυτό είναι το ένα σε τίτλους που αφορά την υδατική πολιτική. Αντίστοιχα, το κομμάτι των απορριμμάτων. Υπάρχει μια νέα μονάδα στην Κεφαλονιά η οποία ασχολείται με το κομμάτι της επεξεργασίας των απορριμμάτων. Είναι σημαντική η παρουσία του στην Παλαιστίνη, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό. Αλλά αυτό που λείπει μετά είναι η πρόληψη επί της παραγωγής των απορριμμάτων. Είναι το πώς ενισχύει ακόμα παραπάνω στοιχεία όπως η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία ή η επαναχρησιμοποίηση. Τα οποία ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε μπροστά. Και το επόμενο που θα βάζα, επειδή το αναφέρατε στη δική σας ερώτηση, έχει να κάνει με το μοντέλο της ενεργειακής πολιτικής. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράδειγμα, έχουμε δύο κεντρικά θέματα στην κεντρική στρατηγική μας ως Ελλάδα, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Πρώτον, υπερσυγκέντρωση στον ενεργειακό κλάδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 70% των νέων ενεργειακών project ανήκουν σε 10 μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη αποκέντρωσης και δημοκρατικοποίησης, αν θέλετε, της ενεργειακής παραγωγής, κυρίως σε ό,τι αφορά διαθέσιμο και εγγυημένο ηλεκτρικό χώρο σε αγρότες, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, κτηνοτρόφους, αυτοδιοίκηση. Να αποκεντρωθεί η παραγωγή της ενέργειας. Και δεύτερο και σημαντικό, ένα ζήτημα προτεραιοποίησης. Έχουμε αντιδοτημένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 500% μεγαλύτερα από το διαθέσιμο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς αυτά δεν θα γίνουν. Αντίστοιχα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε αποθήκευση ενέργειας. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε ανάγκη περίπου 6 GW ως χώρα για να μην χάνουμε ενέργεια μεταξύ υψηλής και χαμηλής προσφοράς. 6 GW σημαίνει ότι χάνουμε το χρόνο ως καταναλωτές περίπου 1,1 δις. Άρα μεταστροφή στο ενεργειακό μας μοντέλο, κυρίως ό,τι αφορά αποθήκευση και ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου, κυρίως μπαταρίες και αντλησοταμίες. Αυτό όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα. Και μια παράμετρο που θα έβαζα ακόμα στο ενεργειακό είναι το στοιχείο της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, οποιοδήποτε έργο επιβαρύνει το φυσικό πλούτο, το φυσικό περιβάλλον, να έχει άμεσο αντιστάθμισμα στην κάθε τοπική κοινωνία ξεχωριστά. Άμεσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τιμολόγιο του ρεύματος στο χωριό που είναι δίπλα σε μία μονάδα ΑΠΕ, θα βλέπεις στο τέλος του μήνα ότι έχεις απομείωση του κόστους του λογαριασμού σου λόγω της μονάδας ΑΠΕ που είναι δίπλα, έτσι ώστε ένα κομμάτι της ενέργειας που παράγεται εκεί να αξιοποιείται για εσένα που επιβαρύνεσαι είτε αισθητικά είτε περιβαλλοντικά με την παρουσία αυτή. Μπορούσα να πούμε πολλά άλλα, γιατί έχετε εδώ και τον Νένο και πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και το φυσικό πλούτο, ή οικοσυστήματα όπως η Natura 2000 κλπ. Στις 7, σταματάω.
2: Κύριε Χρυστοδουλάκη, επιτρέψτε μου να επιμείνουμε λίγο ακόμα στο περιβάλλον και να δούμε μαζί, λόγω του τομέα, σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την Κεφαλονιά, να το δούμε με σοβαρότητα. Γιατί είναι ένα θέμα που ξεπερνά και τη γενιά μας και πάει και στην επόμενη ενδεχομένως. Πριν από δύο μέρες έγινε συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα της γεωτρήσης για υδρογονάνθρακες. Είπατε και νωρίτερα για τα ανταποδοτικά ωφέλη. Νομίζω και εκεί το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί μια θετική τοποθέτηση ως προς γεωτρήσεις, αρκεί να υπάρχει ανταποδοτικότητα και περιβαλλοντική ασφάλεια. Είδαμε ωστόσο το Μένουμε Ιόνιο, την περιφερειακή παράταξη με την κυρία Μαρία Δρία, να καταψηφίζει την εισήγηση της περιφέρειας, να είναι να τάσει την άντια, εκτιμώντας ότι υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά λόγω και της σεισμικότητας στο Ιόνιο. Mm-hmm. Τελικά εδώ η άποψή σας, γνωρίζουμε ότι έχετε συνυπογράψει και ερωτήσεις τον Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ της άντλησης, αλλά με εχέγγυα, με ανταποδοτικότητα, με ασφάλεια. Τελικά υπάρχει όμως, επιτρέψτε μου να βάλω και έναν άλλο παράγοντα, υπάρχει εδώ και μια, ας το πούμε, ένας στρουθοκαμιλισμός. Με ποια έννοια? Ότι λέμε μια αρκετά μεγάλη μερίδα των πολιτών λέει όχι, αλλά τα νοσοκομεία το χρησιμοποιούν, τα ασθενοφόρα το χρησιμοποιούν, η βιομηχανία το χρησιμοποιούν, τους υδρογονάνθρακες, σχεδόν τα πάντα το χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν, τι λέμε, όχι εδώ, αλλά να τους τραβάτε κάπου αλλού? Εγώ δεν αντλώ. Έχει η χώρα μας τη δυνατότητα να το λέει αυτό, το δεν αντλώ? Μπορεί να σηκώσει ανάστημα και να πει δεν αντλώ? Ποια είναι?
0: Θα μου επιτρέψετε να μην μπω στα επιμέρους τοπικά, που προφανώς και η περιφερειακή μας παράταξη και τα τοπικά μας τελέχη και τα οργανώσεις μας και τα όργανα μας εδώ τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Όμως θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τη μεγάλη εικόνα ως προς την στρατηγική που έχει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι απαντάει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στο ερώτημα που βάζετε. Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι η διαδικασία της απανθρακοποίησης στην Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει. Λέμε όμως ταυτόχρονα ότι τα χρονικά ορόσημα τα οποία είχαν μπει, τα οποία ήταν πάρα πολύ στενά και ασφυκτικά, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν τέτοια που στην πράξη με κανέναν τρόπο δεν θωράκιζαν και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και την αναγκαία δραστηριοποίηση των επιμέρους περιοχών, οι οποίες μπορεί να είχαν είτε οικονομικά είτε πρακτικά ωφέλη από τις διαδικασίες αυτές. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι χαρακτηριστικό, ή της Μεγαλόπολης κλπ. Δεύτερον, για εμάς η προοπτική της ενεργειακής αυτοτέλειας της χώρας πρέπει στον μέγιστο δυνατό βαθμό να θωρακίζεται αυτοτελώς μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς με το πλαίσιο των κανόνων που μπαίνουν και για την περιβαλλοντική θωράκιση, αλλά και για το στοιχείο που θεωρώ κρίσιμο των σωρευτικών επιπτώσεων επί της φέρουσας ικανότητας της κάθε περιοχής, αναφορικά με το κομμάτι των ΑΠΕ. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ πρέπει να παίξει τον ρόλο αυτόν. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Το είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες να έρχεται να επικαιροποιήσει το προηγούμενο που ήταν από το 2008. Σκεφτείτε τι έχει γίνει τα τελευταία 18 χρόνια στη χώρα όσον αφορά την παραγωγή των ΑΠΕ, και εκεί εμείς έχουμε ασκήσει πάρα πολύ σοβαρή κριτική. Όμως, θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί αντιλαμβάνομαι και την πίεση του χρόνου. Η χώρα έχει σημαντικά ενεργειακά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Θα διάλεγα δύο κεντρικά, αν θέλετε. Το ένα είναι πραγματικά ο νέος κάθετος διάδρομος, ο οποίος ξεκινάει από την Ελλάδα και ουσιαστικά διαμορφώνει ένα δίκτυο και έναν αγώ, ο οποίος εισφέρει στην Ευρώπη στην απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Άρα η χώρα μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, ειδικά αξιοποιώντας στοιχεία όπως η ναυτιλία της και οι πύλες εισόδου για το LNG, όπως η Ρεβιθούσα και η Αλεξανδρούπολη, που είναι κρίσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, για τα οποία πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση αυτή. Υπενθυμίζω ότι πολλά από αυτά ξεκίνησαν με τις στρατηγικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο και κρίσιμο είναι οι κεντρικές στρατηγικές ενεργειακές και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Δύο. Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, που σταμάτησε με λάθη της κυβέρνησης, τα οποία δεν έπρεπε να είχαν επισυμβεί, γιατί όταν ξεκινάς ένα τόσο σημαντικό project πρέπει να θωρακίσεις από την αρχή την προοπτική της ολοκλήρωσής τους. Και το δεύτερο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, όπου εμείς τουλάχιστον ως ΠΑΣΟΚ θα επενδύαμε πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, γιατί μιλάμε για μια αγορά πολύ πλούσιας παραγωγής φθηνής πράσινης ενέργειας, που με χαμηλό κόστος μπορούσε να εισρεύσει στο ελληνικό σύστημα και από εκεί να διοχετευτεί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και να θωρακίσει την ενεργειακή μας αυτοτέλεια, σε αντιπαράθεση με άλλες πιο παραδοσιακές και πιο ρηπογόνες μορφές παραγωγής ενέργειας όπως αυτές που συζητάμε, αλλά και να αξιοποιηθεί ως εξαγώγημο στοιχείο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτά τα στρατηγικά στοιχεία, συνδέοντάς τα με την εγχώρια πολιτική, που εμείς μιλάμε για ανεξάρτητη αρχή χώρο ταξίας που θα βάλει τους κανόνες για όλη αυτή τη λειτουργία, νομίζω ότι θα μπορούν να περιγράψουν το πλαίσιο αυτό. Δεν είμαστε υπέρ λοιπόν μιας μετάβασης από τη μία στην άλλη μέρα, που αφήνει πίσω και ενεργειακά κενά, αλλά και ολόκληρες κοινωνίες πολλές φορές στο έλλειμμα αυτής της διεργασίας, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε συγκροτημένα η χώρα να περάσει και στην ενεργειακή αυτοτέλεια και στο στοιχείο της γεωπολιτικά ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος της περιοχής.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην κυρία Σπυριδάκη να πούμε μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχει στενεύσει πάρα πολύ ο χρόνος, για τον τουρισμό. Τον τουρισμό, τον οποίο εμείς εδώ βλέπουμε κάθε χρόνο αυξάνονται οι επισκέπτες μας, ωστόσο δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυξάνονται και η εισρωή πόρων προς τα νησιά μας.
1: Σωστή η εντύπωση.
2: Και την ίδια στιγμή βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια κόπωσης από αυτό που λέγεται ως υπερτουρισμό. Βλέπουμε να δοκιμάζεται το σύστημα υγείας, τα δίκτυα, οι υποδομές. Πραγματικά στα κόκκινα το καλοκαίρι. Και φυσικά υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα, ότι εμείς ως νησιωτική χώρα, γιατροί και εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν να νοικιάσουν σπίτι λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έτσι λοιπόν, είχαμε διαβάσει μια δική σας κοινή παρέμβαση, αν δεν κάνω λάθος, όπου λέτε το κρίσιμο είναι όχι πόσοι έρχονται, αλλά τι αφήνουν πίσω τους. Και θα θέλαμε εδώ μια απάντηση σχετικά με το αν χρειάζονται όρια τελικά στον τουρισμό. Ωραία. Και αν χρειάζονται, ποιος θα το αποφασίσει αυτά.
1: Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το κομμάτι του απολογισμού, όπως σωστά το θέσατε, ή μάλλον θα ξεκινήσω κάνοντας μια γέφυρα από αυτά που είπε πριν ο Μανώλης. Ένας προορισμός ο οποίος καταναλώνει τον τόπο δεν έχει χάνει τη δυνατότητα του να φιλοξενεί. Άρα αργά ή γρήγορα, αν καταναλώνουμε τον κάθε προορισμό, δεν θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί νέους επισκέπτες. Και αν το πάρουμε με την αλυσίδα του ότι υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός για τον τουρισμό, καταλήγεις να μην μπορείς να δώσεις στον επισκέπτη το προϊόν το οποίο του υποσχέθηκες. Γιατί αυτό ορίζει στην ουσία, έχεις ένα προϊόν και θέλεις να το δώσεις, να το απολαύσουν και οι άνθρωποι που έρχονται στον τόπο μας. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι ότι ο απολογισμός των τελευταίων τριών ετών έδειξε αραγδαία αύξηση στις αφίξεις, ναι, σε νούμερα, αλλά μία μείωση της μέσης κατακεφαλήν δαπάνης. Αυτό λοιπόν είχαμε σαν παράδειγμα το 24, το είχαμε και σαν πέρσι αυξημένη η κατανάλωση το 25 και φέτος παρά τα έκτακτα γεγονότα που έγιναν στην αρχή της σεζόν, έδειξε η σεζόν όταν μία σεζόν με πολλές αφίξεις. Όμως στο τέλος της ημέρας, αν δούμε ότι ήταν μειωμένη η μέση κατακεφαλή δαπάνη και ότι ο πληθωρισμός ήταν τέτοιος που απορρόφησε τα έσοδα, στο τέλος της ημέρας δεν ευνοείται ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που έρχεται να επενδύσει και θέλει να μείνει στον τόπο του. Άρα, εμείς τι λέμε για τον τουρισμό? Θέλουμε έναν τουρισμό που δεν θα καταναλώνει, αλλά θα ενδυναμώνει τους προορισμούς, και έναν τουρισμό ο οποίος θα είναι ανθεκτικός σε κρίσεις και προκλήσεις. Για να μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για ένα τέτοιο τουρισμό, δεν γίνεται να μην βάλουμε στο τραπέζι τις υποδομές. Δεν γίνεται να μην βάλουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν γίνεται να μην βάλουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες. Και μια άλλη μεγάλη κουβέντα είναι αυτή που θα γίνει σήμερα στις 7, όσον αφορά το χωροταξικό τουρισμού. Το χωροταξικό, για να μπορέσουν να καταλάβουν όσοι δεν έρθουν το απόγευμα, που θα είναι ελάχιστοι από ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει με το ότι θα έπρεπε να αποτυπώνει τη στρατηγική. Θα δώσω μόνο ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και το χωροταξικό του τουρισμού σήμερα, που αυτά δύο θα έπρεπε να είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, δεν έχετε ένα χωροταξικό να μας πει τι απαγορεύεται. Θα έπρεπε να αποτυπώνει τη στρατηγική μας. θα έπρεπε να αποτυπώνει ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε, ποιοι είναι οι κανόνες για την βραχυχρόνια μίσθωση. Θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει τους DMMOs, Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, που δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται με έμφαση μόνο στο δεύτερο M. Δηλαδή στην ουσία στην προώθηση και όχι στην οργάνωση των προορισμών μας. Οι προορισμοί λοιπόν πρέπει να σχεδιάζονται από κάτω προς τα πάνω, bottom-up προσέγγιση και όχι up-down όπως γίνεται σήμερα από το Υπουργείο προς την κοινωνία. Θα πρέπει να έχουμε το στρατηγικό σχεδιασμό της κάθε περιοχής που προφανώς θα πρέπει να είναι συναφής με τον εθνικό. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε έναν τουρισμό που ναι να σέβεται το περιβάλλον, ναι να σέβεται την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, γιατί ό,τι κάνουμε πάνω στον τουρισμό, ποια επένδυση γίνεται στον τουρισμό, πρέπει να γίνεται πρώτα για το μόνιμο κάτοικο της περιοχής. Και αμέσως μετά έναν τουρισμό ο οποίος να μπορεί να έχει και διάρκεια. Η αειφορία στον τουρισμό. Πρέπει να κάνουμε, αν το βάλουμε στο δικό σας παράδειγμα, θέλουμε ναι τη διάσημη Κεφαλονιά που έχει το κόσμος γιατί ξέρει, έχει ακούσει, έχει δει. Θέλουμε όμως και την ανθεκτική Κεφαλονιά, θέλουμε και την έξυπνη Κεφαλονιά, θέλουμε και την Κεφαλονιά εκείνη που μπορεί να αντέξει σε κρίσεις και προκλήσεις. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το μοντέλο του τουρισμού.
2: Κυρίες και κύριοι, συνέχεια, σήμερα στις 7, στην Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη, στο Αργοστόλι, είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να συζητήσουμε μαζί με την κυρία Κατερίνα Σπυρδάκη και τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διήμερο που σας περιμένει. Ευχόμαστε να έχετε ευχάριστα να μείνετε από την Κεφαλονιά και σύντομα να σας ανταμώσουμε και πάλι.
0: Στο Πανιδί.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν εφόσον προκύψουν ευθύνες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον κρατικό αερολιμένα Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων υπηκόου Τουρκίας, για την οποία σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα αφορά άμεσα την Ιθάκη και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης τοποθετείται ως όφιλε, τονίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνιονήσων πρέπει να κάνει την Ιθάκη ισχυρότερη και να ενισχύει τη μοναδική διεθνή ταυτότητά της. Κατανοώ, αναφέρει απόλυτα την ευαισθησία και τους προβληματισμούς που έχει εκφράσει ο Δήμος Ιθάκης σε ένα ζήτημα που αφορά τόσο άμεσα την ταυτότητα και τη διεθνή προβολή του νησιού. Η Ιθάκη δεν μπορεί να είναι απλώς αποδέκτης ενός σχεδιασμού. Πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωσή του. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Σάμις κ. Παναγή Δρακουλόγκο, να πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτσι. Στο επικέντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμις, με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτίκων Πυλάρου, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης και βελτίωσής τους. 2.625 τροχονομικοί έλεγχοι και 870 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 135 στην Κεφαλονιά. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λειξουρίου κοινοποίησε σοβαρές καταγγελίες για την πυρκαγιά και την κατάσταση στα παλαιά σφαγεία Λειξουρίου και καλεί τη Δημοτική Αρχή να εξοραίσει άμεσα το χώρο των παλαιών σφαγείων, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί υγειονομική βόμβα. Το Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης έχει προεπιλεγεί για να ενταχθεί στις επόμενες φάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενός σημαντικού προγράμματος αναβάθμισης και ανακαίνησης σχολικών υποδομών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς η βελτίωση των υποδομών του σχολείου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, ασφαλές λειτουργικό σχολείο, αντάξιο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Ιθάκης.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Ιδιωτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Θες μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μετά το τραγικό δυστύχημα με το θάνατο του 53χρονου στις Άμμες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, ο εργοταξιάρχης και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εκτέλεση των εργασιών. Για την υπόθεση έχουν ήδη παραγγελθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων αυτοψία από την επιθεώρηση εργασίας, καθώς και νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και να αποδοθούν εφόσον προκύψουν ευθύνες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον κρατικό αερολιμένα Κεφαλονιάς, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της Ryanair με προορισμό το Μιλάνο. Οι συλληφθέντες ήταν 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ταξίδευαν χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτοποίησης που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση μίας εκ των ενηλίκων υπηκόου Τουρκίας, για την οποία σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και παρέμενε παράνομα σε αυτήν. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα αφορά άμεσα την Ιθάκη και ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης τοποθετείται ως όφιλε, τονίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνίων νήσων πρέπει να κάνει την Ιθάκη ισχυρότερη και να ενισχύει τη μοναδική διεθνή ταυτότητά της. Κατανοώ, αναφέρει απόλυτα την ευαισθησία και τους προβληματισμούς που έχει εκφράσει ο Δήμος Ιθάκης σε ένα ζήτημα που αφορά τόσο άμεσα την ταυτότητα και τη διεθνή προβολή του νησιού. Η Ιθάκη δεν μπορεί να είναι απλώς αποδέκτης ενός σχεδιασμού. Πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωσή του. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Σάμης κ. Παναγή Δρακουλόγκο, να πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτσι. Στο επικέντρο βρέθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμης, με έμφαση στα γήπεδα Καραβομήλου και Μακριωτίκων Πυλάρου, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης και βελτίωσής τους. 2.625 τροχονομικοί έλεγχοι και 870 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 135 στην Κεφαλονιά. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λειξουρίου κοινοποίησε σοβαρές καταγγελίες για την πυρκαγιά και την κατάσταση στα παλαιά σφαγεία Λειξουρίου και καλεί τη Δημοτική Αρχή να εξοραίσει άμεσα το χώρο των παλαιών σφαγείων, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί υγειονομική βόμβα. Το Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης έχει προεπιλεγεί για να ενταχθεί στις επόμενες φάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενός σημαντικού προγράμματος αναβάθμισης και ανακαίνησης σχολικών υποδομών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς η βελτίωση των υποδομών του σχολείου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, ασφαλές λειτουργικό σχολείο, αντάξιο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Ιθάκης.

0: Μανώλης Αραγγελόπουλος στα ΔΕΚ. Καλησπέρα, σας βρίσκω, ελπίζω καλά. Είμαι η Τίνα Σπυράτου και είναι η εκπομπή «Ένα τραγούδι, μια ιστορία» μας. Κάθε Τετάρτη 8 με 10.
1: Αγκαλιάσέ με και φίλησέ με και
0: ό,τι... Κώστας Βίρβος εδώ, στους στίχους. Και αυτό είναι και το απόψινό μας αφιέρωμα.

Ένας παλιός δημοσιογράφος υποστήριζε ότι το καλό τραγούδι είναι σαν το καλό ρεπορτάζ. Πρέπει να σου λέει μια ολόκληρη ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Κώστας Βίρβος αυτό το κατάφερε σχεδόν σε όλα του, ή μάλλον σε όλα του τραγούδια. Συμφωνεί και ο ίδιος αυτό και επαυξάνει. Λέει λοιπόν ο Βίρβος, ένα καλό τραγούδι μπορεί να σου πει όσα δεν σου λένε τρία βιβλία. Λέει μια ολόκληρη ιστορία σε τρεις στροφές, γι' αυτό και λέει τα πιο σημαντικά. Και αν το κάνει καλά, θα δημιουργήσει σε πολλούς ανθρώπους την εντύπωση ότι είναι γραμμένο για αυτούς, ότι τους αφορά, ότι είναι δική τους ιστορία. Ο Βίρβος κάτι ξέρει πάνω σε αυτό. Έχει γράψει στίχους για περισσότερα από 3.000 τραγούδια. Πολλά από αυτά έγιναν τεράστιες επιτυχίες, τραγουδήθηκαν από μεγάλους ερμηνευτές και παραμένουν σήμερα δεκαετίες αφού γράφτηκαν επίκαιρα και αγαπημένα. Τραγούδια που δεν μιλάνε μόνο για αγάπες, μιλάνε για ξενιτιά, για πόνο, για πολιτική, για αγώνες. Ο Βίρβος είναι ο πιο ανήσυχος στιχουργός λαϊκός ποιητής της γενιάς του, είχε πει κάποτε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το έργο του δεν περιορίζεται ούτε στον έρωτα, ούτε στη μάνα, αλλά είναι στην κοινωνία, στην κοινωνική αδικία, είναι σε κάθε θεματολογία του λαϊκού τραγουδιού κατά κανόνα, ίσα με το τέλος της δεκαετίας του 50. Προχωράει παραπέρα ο Βίρβος. Και πιο βαθιά. Το τραγούδι του είναι βαθιά πολιτικό. Ίσως γι' αυτό ο Κώστας Βίρβος, όταν του λες κάποια στιγμή να ξεχωρίσει ποιο τραγούδι αγαπάει ανάμεσα τόσα, δεν διστάζει να σου πει με δυσκολία ότι είναι το ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Τώρα θα σας πω αργότερα βέβαια για αυτό το τεράστιο τραγούδι, να μπούμε πιο μέσα στην εκπομπή. Με την Ασπιράτου, την εκπομπή είναι ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Απόψε θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, πώς να χωρέσει σε δύο ώρες, στον τεράστιο Κώστα Βίρβο, το πατριάρχη του λαϊκού στίχου, όπως τον έλεγαν. Και θα πάμε να ακούσουμε από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη το τραγούδι με τη Λάουρα, με την υπέροχη φωνή της Λάουρα, το καράβι. Ο καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι. Πάμε να τα απολαύσουμε, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Βίρβου.

Τι είναι αυτό που μετράει, ρώτησαν κάποτε το Βίρβο σε ένα τραγούδι, το συνέστημα ή η τεχνική? Και τα δύο, απάντησε εκείνος χωρίς δισταγμό. Όμως όλα, όπως κάθε πράγμα στη ζωή, ξεκινάει από το συνέστημα. Αλλά χρειάζεται οξυδέρκεια να παρακολουθείς όσα συμβαίνουν γύρω σου και εκεί να αντλείς τα θέματά σου, να φουγκράζεσαι.

Τι να πρωτοδιαλέξει τώρα από το βύρβο του, το κουρασμένο βήμα σου, τη Γερακίνα γιο αυτό ο ύμνο, ανυπέρβλητο, του Μπελαμί, το Ουζερί, Σάντα Μαρία, πάρε τα χνάρια, Μουζαήρα που ακούσαμε, νυχτερίδε και αράχνε, σε μια νύχτα, σε μια νύχτα μου έχει κάνει. Μα... Ναι, μια παλιά ιστορία, λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω, στι φάμπρικε τη Γερμανία. Πολλά από αυτά είναι γραμμένα στη δεκαετία του 50 και θα σα πω ότι ο Βύργο, εκτό από το καθαρό εμολαϊκό τραγούδι, ο Βύργο ήταν από αυτό τη Παντίου. Είχε πολύ μόρφωση και ήταν και οικογένεια που ήταν. Δεν ήταν, ήταν παραπάνω από μεσαία τάξη, ήταν αστεί. Παρ' όλα αυτά, αφουγκράστηκε τόσο πολύ τον καημό του εργάτη, του ξενιτεμένου, του πονεμένου, του αδικημένου. Γι' αυτό και αφαιρώθηκε αποκλειστικά. Βέβαια, έχει γράψει και το συλλογιστικού στίχου για την καταχνιά του Λεοντί, έτσι, που αυτό είναι ένα ύμνο πραγματικά και ήταν και πάρα πολύ πολιτικοποιημένο. Ήταν και στην ΕΠΟΝ, μέχρι το τέλο ζωή του στήριζε γιατί αγαπούσε τον εργάτη, οπότε δεν μπορούσε να με άλλη κομματική παράταξη. Βέβαια, αυτό δεν επηρέασε τίποτα ούτε τι φιλικέ του σχέσει, ούτε αυτό το ποιο ήταν. Οπότε δεν μπήκε ανάμεσα σε αυτόν, στην αξία του, γιατί οι άνθρωποι με την αξία του πορεύονται, όχι με τα. Με τις ταμπέλες τους. Λοιπόν, για μένα και όσους ξέρουν καλά το λαϊκό τραγούδι, λέει ο Βύργος, η δεκαετία αυτή υπήρξε μεγαλειώδης και καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού. Τότε ανδρώθηκε, αν θέλετε, και το κοινωνικοπολιτικό τραγούδι. Από την εποχή, αυτή την εποχή, εκτός των άλλων, για να επανάληπτους ερμηνευτές. Τέτοια δεν ξαναβγήκαν από τότε. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Ήταν η περίοδος λοιπόν των μεγάλων τραγουδιστών και των πολύ δύσκολων ηχογραφήσεων. Τότε δεν υπήρχαν κονσόλες, συνεχίζει ο Βύργος. Είχαμε ένα κερί που εκεί πάνω αποτυπώνονταν ότι γράφαμε. Ένα λάθος να έκανε κάποιος μουσικός, πέταγόταν όλο το κερί που στήχιζε πάρα πολύ. Εάν το λάθος το έκανε κάποιος τραγουδιστής, μέσα στις εμβέλειες, δεν ξανατραγουδούσε. Ο μουσικός απολύτως την ίδια ώρα και του έλεγαν του μαέστρου να μην το ξαναφέρεις, χαλάει τα κεριά. Το στούντιο ήταν στη Ριζούπολη. Ερχόντουσαν τραγουδιστές που δούλευαν σε πλάκα. Οι πιο συνεπείς ήταν οι Πολυπάνου, για παράδειγμα, και ο Γιάννης Καραμπεσίνης που έπεσε τον μπουζούκι. Θέλω να σας πω για το παιδί πήγε το κερί και έχει απόλυτο δίκιο. Πολλές από τις φωνές των πρώτων, μου λέει κάποτε μια παρέα που βρίσκω μια κοπελιά, εντάξει, τι φωνές αρέσει η Στέλλα Χασκίλα, ας πούμε, η Μαρικάνη είναι η φωνή της. Ή ξέρω εγώ η Μαρίκα Παπαγκίκα. Να ξέρετε ότι αυτές οι φωνές έχουν υπερβολικά λιωθεί με την παράδοση των χρόνων και ήταν γραμμένα σε κερί. Πάμε να ακούσουμε το Στελάρα που έχει φωνάρα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Θείος Καζαντζίδης, δεν μπορείς να πεις ότι έχει φωνάρα σε ένα υπέροχο τραγούδι του Βύρβου, βέβαια, η στίχη. Τώρα νομίζω Δερβενιώτης, Δερβενιώτης μουσική. Νομίζω.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: Θα σας πω την ιστορία του Μπελαμή μετά, γιατί είναι σούπερ.

σε μια από τις πιο σημαντικές πραγματικά κατά τη γνώμη μου συνεργασίες του Βίρβου. Είναι και αυτή βέβαια με τον μέγα Γρηγόρη Πιθικότσι. Ξεκινάει το 55 με το τραγούδι «Χαράματα θα φύγω» σε μουσική του Πιθικότσι και σε στίχους του Βίρβου βέβαια, που το τραγουδάει η Ρένα Ντάλια. Από τότε ήταν πάρα πολλές φορές που ο Πιθικότσι τραγούδησε στίχους του Βίρβου πάνω στη μουσική διάφορων συνθετών, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μέγα, ο Μπακάλης, ο Καπλάνης, ο Θοδωράκης. Η κοινή διαδρομή του στη δισκογραφία, εκτός από σκόρπια τραγούδια όμως, άφησε 8 μεγάλους δίσκους. Πολύ μεγάλους. Ολοκληρώθηκε το 1990 με δύο τραγούδια του Βίρβου βέβαια και του Πιθικότσι, από τον τελευταίο δίσκο του τεράστιου Βάρδου. Εκτός από αυτό βέβαια, Πιθικότσι και ο Βίρβος είχαν εξαιρετικά πολύ καλές σχέσεις, ήταν και οικογενειακές σχέσεις, ήταν κουμπάρχοι, βαφτίσει μάλιστα ο Βίρβος το γιο το μικρό του Πιθικότσι, τον Γρηγόρη. Στον Πελάμη, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που αγάπατε όλοι. Μου το ζητήσατε, δεν υπήρχε πρέπει να μην το βάλουν. Και το αγαπημένο του μπαμπά μου, να σας πω την αλήθεια. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Έχω μια δόση πεψιμισμού, λέει ο Βίρβος. Το όμορφο αμάξι με τα δύο άλογα στα Τρίκαλα ήταν νεκροφόρα. Από τα Τρίκαλα ο Βίρβος, αν δεν σας το είπα. Γεννημένο στα Τρίκαλα, όλοι μεγάλοι. Τα Τρίκαλα είναι Καλδάρας, Τζιτζάνης. Εγώ έκανα τα άλογα ένα μαύρο και ένα άσπρο για να δώσω και λίγο αισιοδοξία και λίγο εικόνα και έμφαση. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος κάποια στιγμή, ξορκίζεται το θάνατο με αυτό? Όχι, όχι. Τον αντιμετωπίζει κατάφατσα το τραγούδι μου. Και οι Έλληνες πάντα το τραγουδούσαν τον θάνατο. Και καλά κάνουν, γιατί η ελληνική μουσική, το να είναι επιφύλακτα, είναι μεταξύ των καλύτερων του κόσμου. Για δείτε το, για παράδειγμα, συνεχίζει ο Βίρβος. Κάθε υπηρώτικο τραγούδι είναι μια μικρή αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως είναι τα νέγρικα, τα soul, όπως είναι τα ινδικά. Είναι πεπισμένοι λαοί που έχουν υποφέρει, ξέρουν ότι έχουν υποφέρει, ξενιτιές, σκλαβίες, όσα πολλά. Όμως αν δεν υπάρχει πόνος, η χαρά ανυπόκριτη και απεριόριστη, δεν μπορείς να συγκλονιστείς τόσο πολύ. Πρέπει να πονέσεις και να καταλάβεις πόσο αξία έχει να χαρείς. Αυτά λέει ο Κώστας Βίρβος και εμείς μένει απλά να τον ακούμε.

Εδώ είμαστε. Καλησπέριζω με όλους όσους μόλις συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Η Μύτη Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές όπως κάθε Τετάρτη. Εδώ και 10 χρόνια θα το πω. Είναι εκπομπή να τραγουδεί μια ιστορία μας. Μας ακούτε και live βέβαια στο διαδίκτυο. Live 24 του Ren και η Radio. Αφιέρωμα απόψε στον Κώστα Βίρβο. Ένα από τα τραγούδια του πολύ μεγάλα είναι και το «Γεννήθηκα για να πονώ», που το γράφει το 1953, που πραγματικά γεννήθηκε με πολύ κόπο. Ή μάλλον με την πίεση του Βασίλη Τσιτσάνη, που έχει γράψει βέβαια τη μουσική, που τούτε τότε ο Τσιτσάνης δούλευε στην Τριάννα του Χιλά και στη συγκρού αυτό το παρενσύγνωστο και περίφημο πια στέκει. Ο Βίρβος το συνάντησε ένα βράδυ για να του δώσει τους στίχους της Ζαΐρας που ακούσαμε, της περιπλανόμενης ζωής που δεν έχουμε ακούσει, και θα κάνω του Βερπονηρή που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως ο Τσιτσάνης είχε άλλη μελωδία στο μυαλό του. Τον πήγε λοιπόν στο διπλανό ξενοδοχείο που ήταν διαρωτευμένα ζευγάρια και ζητά από τον υπάλληλο να φέρει μεζέδες και μπύρες. Ο συνθέτης του έφερε και κόλλες γραψίματος, όπως τις έλεγαν τότε, και πήγε να συνεχίσει το πρόγραμμα με την Ίνο στο διπλανό κέντρο και τον άφησε εκεί. Ο στιγουργός άρχισε να πίνει, μήπως και του ήρθε η έμπνευση, και έτσι όπως ήταν υποπίεση με έναν τρόπο, γράφει το τραγούδι «Γεννήθηκα για να πονώ». Σαν είδο Τσιτσάνης αργότερα τη φράση γραμμένη στο χαρτί, του είπε ευχαριστημένος: «Προχώρα, Κώστα, προχώρα. Το τραγούδι τέλειωσε εκεί το βράδυ». Τώρα τι να πω εγώ, η Μαρίκα Νίνου εδώ δίνει απίστευτο ρεσί.

Θα πω ότι είναι τραγουδάρα, η φωνή του Αλάρη είναι παράμιλη. Λέξη κλειδί στους στίχους ήταν γνώριμη από την κατοχή του ντου. Πολύ θα κατά ντου, είναι από το έφοδος. Και το, ήταν σύνθημα στη γλώσσα των μπατζιλιαδόρων και σαλταδόρων για να αποκτήσουν εκείνες τις πολυποθητές καραμάνες, τα ψωμάκια. Είπα να φτιάξω. Δεν ήξερα πραγματικά τι τραγουδία να σας να βάλω. Και έτσι θα σας πω τώρα ένα, το μεγαλύτερο τραγούδι για τον ίδιο, γιατί όταν τον ρώτησα, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όταν τον ρώτησαν ποιο ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι του, το πιο αντιπροσωπευτικό, το πιο δικό του, είπε βέβαια της Γερακίνας Γιος. Λοιπόν, είμαστε 1975 και ο Βασίλης Τσιτσάνης μαζί με τον Κώστα Βίρβο ετοιμάζουν 12 τραγούδια για το άλμπουμ με τίτλο Σκοπευτήριο. Εκεί που κάθονται, ψάχνουν να βρουν ποιοι θα είναι οι ερμηνευτές του δίσκου. Με συγχωρείτε, κάτι έκανε στο μικρόφωνο. Έχουν διαλέξει τη Μοσόλιο και τη Γαλάνη αρχικά. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, λέει ο Βίρβος στο Τζιτσάνι, Βασίλη, τι υπέροχο. Τι μελωδία επική έχεις γράψει για το τραγούδι αυτό το συγκλονιστικό της Γερακίνας Γιος. Νομίζω ότι πρέπει να το πει Μοσχολιού. Όχι, όχι, λέει ο Τζιτσάνι, σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Αυτό έχει την ψυχή μου μέσα. Αυτό θα το πω εγώ. Όπως και έγινε. Για την ιστορία, λοιπόν, να σας πω ότι ο Κώστας Βίρβος, βρισκόμαστε 75, όπως, οπότε καταλαβαίνετε, έχει φύγει από τα αιτία, έχει πέσει δηλαδή η Χούντα. Ολοκληρώνει τους στίχους του τραγουδιού εκείνη την περίοδο, αλλά η αρχή και η αφορμή αυτού του τεράστιου τραγουδιού είναι όταν ο ίδιος ήταν νέος και ήταν γραμμένος στην ΕΠΟΝ και συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο, γιατί γράφει συνθήματα στους στίχους κατά βέβαια του φασισμού και των Γερμανών, βασανίζεται. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τον βάζουν στην απομόνωση. Και όπως μπαίνει στην απομόνωση, λέει ο Βίρβος, ήμουν αδεμένο σαν το Χότζα από παντού, αγαπηδές μου, δεν είχα, μόνο τα μάτια μου φαίνονταν, πρισμένο το σώμα, καταχτυπημένο. Βλέπω έναν άνθρωπο στη γωνία άλλων, το ίδιο το ιταλοπορημένο κι αυτός, και πιο πέρα, που ήταν τόσο μικρό το δωμάτιο της απομόνωσης, ένα κούτσουρο. Λέω, λοιπόν, στον άνθρωπο που ήταν μέσα, τον άλλον, του λέω, πες επάνω στο κούτσουρο, θα πέσω εγώ από πάνω σου. Αυτό κάναμε. Το κάναμε να αλλάξει δύο μερόνυχτα. Ο ένας έπεφτε πάνω στο σώμα του άλλου και προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε. Αυτό ήταν και το πιο μαλακό στρώμα που κοιμήθηκα ποτέ. Συνεχίζει ο Κώστας Βίρβος την αφήγησή του. Οπότε, τι άλλο να σας πω για αυτό το τραγούδι. Σας προτείνω, αν βρείτε χρόνο ή ενδιαφέρον, να μπείτε στο διαδίκτυο και να ψάξετε την ερμηνεία του Τζίμι Πανούση στο συγκεκριμένο τραγούδι, που έχει πάρει βέβαια έχει πάρα πολλές επανεκτελέσεις. Καζατζίδης, η Γλυκερία, ο Νταλάρας, Κότσιρας, δεν ξέρω και πώς και πώς, και η Αλεξίου, πάρα πάρα πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε, ένα τραγούδι που και ο ίδιος ο Βίρβος, όπως σας είπα, είπε ότι είναι, αν μπορεί να διαλέξεις βέβαια, το αγαπημένο του. Πάμε να το απολαύσουμε, πάμε.

Αφού βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο, σε αυτό το άλμπουμ με τα 12 του Τσιτσάνη, με τα 12 τραγούδια που ερμήνευσαν η Δήμητρα Γαλάνη, η Βίκη Μοσχολιού, και συνόδευσε το Τσιτσάνη στα Σεκόντα, η Λιζέτα Καλημέρη, που στο προηγούμενο τραγούδι το συγκλονιστικό αυτό ζεμπέκικο της Γερακίνας Γιώργης, θα πάμε στο «Η σκιά μου κι εγώ». Αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν μετά τη μεταπολίτευση, με καινούριο υλικό, έπειτα από αρκετά χρόνια ο Τσιτσάνης, το οποίο δίνει τον τίτλο «Σκοπευτήριο», ο χώρος που εμφανίζονταν τότε, για να σας πω για την ιστορία. Εκτός του ίδιου με την Λιζέτα Καλημέρη, έχουμε, σας είπα, Βίκη Μοσχολιού και Γαλάνη, η οποία ηχογραφεί πρώτη και τελευταία φορά τραγούδια του Τσιτσάνη αποκλειστικά για τη φωνή της. Το πιο γνωστό από τα τρία είναι ένα αργό oriental με στίχους του Βίρβου, φυσικά, «Τη σκιά μου κι εγώ».

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Βρισκόμαστε δεύτερη ώρα. Καλώς σας ορίζω για όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές τραγουδιών. Είναι το ραδιόφωνο του Φίνικη Φαλονιά. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο Live24 του RNK Radio. Αφιέρωμα σήμερα αυτό το δίωρο στον Μέγα Κώστα Βίρβο. Λέει ο Κώστας Βίρβο, θα σας μιλήσω λίγο με τα λόγια του. Είμαι θαυμαστής του νεορεαλισμού, Βισκόντι κτλ. Θα περνά ένα ολοκληρωμένο τραγούδι και θα το έκανα έργο. Και έτσι θα μιλούσε για τα πάντα, για έρωτες, αγώνα, για ζωή, χαρές, λύπες και όνειρα. Για τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια, όλα για τον άνθρωπο. Όλα ξεκίνησαν στα Τρίκαλα. Ο πατέρας του Βίρβου ήταν από τους μεγαλύτερους τυρεαπορούς της περιοχής και αγωνιούσε να μάθει ο γιος του γράμματα. Επειδή ήταν αρκετά μάλιστα ζωηρός, τον έστειλε στην περίφημη εκεί αναργύριο σχολή των Σπετσών. Λίγο όμως αργότερα, ξέσπα από όλοι μας, επιστρέφει τα Τρίκαλα όπου τελειώνει το γυμνάσιο. Όμως οι πρώτες τυχουργικές του αναζητήσεις είχαν ξεκινήσει αρκετό καιρό νωρίτερα. Όταν έφτιαχνε ο καιρός, πήγαιναμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό και μέναμε τα κρανιά στο ποτάμου. Εκεί μια μέρα ο δάσκαλος μας ρώτησε αν μπορούμε να γράψουμε ένα ποίημα. Εγώ με το θράσος της άγνοιας, λέει ο Βίρβος, λέω ναι, οι άλλοι δεν ήθελαν. Πάω στο σπίτι, γράφω ένα ποίημα, το πάω την άλλη μέρα στο δάσκαλο. Κώστα Γκίκα τον έλεγα, το διαβάζει. Δεν πίστευε με τίποτα το έγραψα εγώ. Τόσο καλό του φάνηκε. Είχα διαβάσει όμως. Εκείνη την εποχή διάβαζα ό,τι βιβλίο υπήρχε, γιατί ο πατέρας μου φρόντιζε να μάθω γράμματα. Αγαπημένοι του ποιητές, ο Καριωτάκης και ο Βάρναλης. Συνεχίζει με τα λόγια του. Χωρίς να καταλάβω, είχα μια τάση για πεσημισμό. Μου άρεσαν αυτοί οι ποιητές. Συνέχισε λοιπόν να γράφει στίχους, όταν πήγαιναν εκδρομές, έγραφε εσωτερικά στιχάκια για την τάξη. Για να εντυπωσιάσω τις συμμαθητριές μου, κυρίως, έλεγε με γέλια. Δεν σκεφτόμουν όμως ποτέ να ασχοληθώ συστηματικά με τη στιχουργική. Αντίθετα, το όνειρό του ήταν να γίνει σκηνοθέτης. Στα Τρίκαλα είχαμε έναν κινηματογράφο, το Ρεξ, που έφερνε πολλές ταινίες. Φώναζαν οι καθηγητές, δεν μας άφηναν να πηγαίνουμε, ξέρετε πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Μόνο την Κυριακή μας άφηναν όταν έβαζε κάποια καουμπόικα. Βέβαια, όποτε μπορούσα πήγαινα. Πιο πολύ μου άρεσε το θέατρο. Όμως η οικογένεια αντιδρούσε στις στιχουργικές του συνθέσεις. Λογικό θα μου πείτε εκείνα τα χρόνια. Όταν πρώτα έγραψα τραγούδια, ο πατέρας μου με είχε υποδιωγμό. Μου είχε κόψει το χαρτζιλίκι, δεν ήθελε με τίποτα. Το θεωρούσε σχεδόν εξευτελιστικό, υποτιμητικό. Μετά, όταν άρχισαν να του λένε το τάδε τραγούδι είναι του γιού σου, το τάδε είναι του γιού σου, άρχισε να αποδέχεται με ευχαρίστηση και να ικανοποιείται. Όσο για τη μητέρα του, τη έγραψε τραγούδια. Όπως το ποτέ την μάνα με μπικράνεις, ποτέ σκληρά με τη σφυρθείς, γιατί στις δύσκολες στιγμές σου είναι στη μάνα που θα πεις. Στα Τρίκαλα δεν ήταν μόνο η πατρίδα του Βίρβου, αλλά και του Βασίλη Τσιτσάνη, του Αποστόλου Χαρδάρα, που σας είπα και άλλων. Ο Τσιτσάνης φεύγει από τα Τρίκαλα, ο Βίρβος δεν το γνωρίζει παρά μόνο στην Αθήνα, εκεί που γίνονται βέβαια και μεγάλες συνεργασίες. Πάμε να ακούσουμε ένα συγκλονιστικό τραγούδι τώρα, που θα πείτε ότι είχα δίκιο που σας το λέω συγκλονιστικό.

Και από τον τόσο σπουδαίο Πάνο Γαβαλά θα πάμε στον τόσο σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη, νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά. Μουσική εδώ γράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το τραγούδι κυκλοφορεί σε στίχους 45 στροφών το 69 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Νυχτερίδες και Αράχνες. Τον Στέλιο Καζαντζίδη στα σεγόντα, όπως έκανε εκείνη την περίοδο πριν να κάνει τη μεγάλη της καριέρα, συνοδεύει η Λίτσα Διαμάντη. Με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά κάνει το τεμπούτο του στην δισκογραφία ως συνθέτης ο Νικολόπουλος. Ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε μας διηγήθηκε την ιστορία του τραγουδιού. Στο διάστημα, λέει, που έμενα στο σπίτι ενός μακρινού γνωστού, με εκμεταλλεύονταν για τις δουλειές. Αυτές απαιτούσε να είναι και ο ίδιος τραγουδιστής. Γι' αυτό δεν μας κατάγε και πολύ στα κέντρα, γιατί ήταν πολύ κακός τραγουδιστής και κάποια στιγμή του είπα στην ταβέρνα: δεν είσαι καλός. Και με τσακωθήκαμε. Στο διάστημα αυτό όμως είχα γνωρίσει έναν φίλο τραγουδιστή που έψαχνα και αυτό στην τύχη του, σαν και εμένα, Γιάννη Γρηγοριάδη τον λέγαν και τον είναι κουμπάρος μου. Τέλος πάντων, τσακώθηκα με τον γνωστό και πήγα στο φίλο μου το Γιάννη. Μείναμε μαζί, νεαροί ήμασταν τότε και λόγω φτώχειας μέναμε σε ένα δωμάτιο που είχαμε δύο ράτσα για να ανοίγει η πόρτα, διπλώναμε το ένα ράτσο. Αυτός λοιπόν, ο καλός φίλος, έγραφε τραγούδια. Ήταν τραγουδιστής βασικά. Με δική του παρότριση. Δική μου παρότριση του έλεγα. Μάθε που σου και να βγάζει κανένα μεροκάματο, γιατί με το τραγούδι πρέπει να γίνει όνομα. Άρχισε λοιπόν να πηγαίνει σε δουλειές. Και καλό του έκανα, όπως λέει και αυτός. Και παράλληλα έφτιαχνε τραγούδια και καθόμασταν μαζί. Μάλιστα, στο Νυχτερίδες και Αράχνες, το πρώτο τραγούδι που έγραψα, είχε μια αρχή αυτός και μόλις μου έπαιξε μια φράση, τακ τακ, εγώ το τέλειωσα. Μου βγήκε έτσι δηλαδή. Έγραψα το πρώτο τραγούδι και μετά τρία ακόμα, τα οποία δεν τα έβγαζα πουθενά. Όπως ξέρετε, τα τραγούδια γίνονται με δύο μορφές. Είτε κάνω τη μελωδία και την παίρνω στιχουργός και βάζω το στίχο, είτε παίρνω το στίχο και κάνω τη μουσική. Αυτά τα είχα σαν μελωδία. Έπαιζα τις μελωδίες στη Μαρινέλα για την τρεπό μου τον Καζαντζίδη και μου είπε: είναι πολύ καλές, Τάτη. Τάτη με φώναζε τότε η Μαρινέλα. Θα τα πάω εγώ του Στέλιου, μη σε νοιάζει. Του το είπε, τα έπαιξε με το Στέλιο και μου λέει: μην τα δώσει πουθενά. Κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Εγώ με τον Καζαντζίδη δούλεψα μια μισή σεζόν και στο διάστημα αυτό πήγαμε μερική Γερμανία πολύ αργότερα. Όταν είχε σταματήσει τη δουλειά, αλλά είχαμε επαφές, μου φώναξε και μου λέει: έλα να δώσουμε τις μελωδίες αυτές στον Μέγα Βίρβο και τον Πυθαγόρα. Τέσσερα ήταν στην αρχή. Στα δύο έγραψε στίχο ο Πυθαγόρας και στα άλλα ο Βίρβος. Τις Νυχτερίδες και Αράχνες τις έγραψε ο Βίρβος.

Το κουρασμένο βήμος, το τραγούδι Αργά Αργά, την ιστορία του οποίου θα σας πω τώρα, είναι γραμμένο πριν 60 πλεονέτη, αλλά είναι πασίγνωστο και αγαπημένο τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Και, όχι, 40 χρόνια πια. Λοιπόν, ο Κώστας Βίρβος φτιάχνει ουσιαστικά από το πουθενά μια ολόκληρη ιστορία, πως είχε αφηγηθεί σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Όταν ήταν νεαρός για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άκουγε κάθε νύχτα τις μικρές ώρες από το σπίτι του κάποιον να περνά στον δρόμο, περπατώντας πολύ αργά. Σχεδόν έσαιρνε το βήμα του και αυτό επαναλαμβάνονταν για πολύ καιρό. Ο Βίρβος είχε συνηθίσει με έναν τρόπο την παρουσία του αγνώστου και περίμενε κάθε βράδυ να τον ακούσει να περνά με αυτό το αργόσυρτο βήμα. Καθόταν πίσω το παράθυρο και δεν τον είχε, λέει ότι δεν το άνοιξε ποτέ να δει το πρόσωπό του. Σκέφτηκε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος σίγουρα αντιμετώπισε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα και υπέθετε ότι ήταν αισθηματικής φύσεως. Και προσπάθησε να φανταστεί πώς μπορεί να ήταν το πρόσωπό του και τι τον απασχολούσε. Έπλασε λοιπόν στο νου του μια δική του ιστορία γύρω από τον άνθρωπο αυτό και πάνω σε αυτήν γράφει τους στίχους με τίτλο «Το κουρασμένο βήμα σου». Όταν λοιπόν ο Βίρβος άρχισε να μπαίνει στα πράγματα του ελληνικού τραγουδιού, έδωσε αυτά τα λόγια στο συνθέτη Μπάμπη Μπακάλι, και ο οποίος γράφει πάνω τους ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στους εξαιρετικούς Τάκη Μπίνη και στις δεύτερες φωνές της Στέλλας Χασκίλ, δύο τεράστιους ερμηνευτές και της εποχής αλλά και γενικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εκείνο το τραγούδι δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε, ενώ θα μπορούσε να πάει με τέτοιες φωνές, ερμηνεία και όλο αυτό το γνωρίζαμε, δεν πήγε. Ωστόσο, επειδή τα σπουδαία πράγματα δεν μένουν για πολύ καιρό στην αφάνεια, όσα χρόνια και να περάσουν, ερχόμαστε στο Μάρτιο του 80.

και πάμε να το απολαύσουμε. Σας έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, γιατί το πάντα το βάζουμε. Στα λαϊκά προγράμματα που κάνουμε εδώ, στις λαϊκές θεματικές, σχεδόν πάντα το βάζουμε. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σας το είπα και νωρίτερα και το ξέρετε όσοι ασχολείστε με το λαϊκό τραγουδί. Έχετε αναφορικά. Ξέρετε ποιος είναι ο μυθικό της, ποιος είναι ο βίρβος, ποιο είναι το μεγαλείο τους, το όγκος τους, το εκτόπισμά τους και αυτά. Το μεγάλο από αυτή τη σχέση, από αυτούς τους δύο ήταν οι σχέσεις που είχαν. Ο βίρβος μπαίνει στη δισκογραφία το 1948 με το πρώτο τραγούδι είναι να το βρεις από άλλη στη μουσική του Καλδάρα και η ερμηνεία αυτή ήταν η Σούλα Καλφοπούλου για την ιστορία. Ο μυθικό της μπαίνει ένα χρόνο μετά το 1955 και εκεί ξεκινά βέβαια και η μακροχρόνια συνεργασία τους. Που κρατάει μέχρι το 1990 και τους δίνει, όπως σας είπα, και σχέσεις ζωής, είναι κουμπαριά κτλ. Λέει λοιπόν ο Βίρβος για τον Πιθικότσι. Για ποιο να γράψω και να πω το σημείο με αυτό, για το φίλο, τον ανεπανάληπτο ερμηνευτή, τον μεγάλο λαϊκό συνθέτη και καμιά φορά και στιχουργό ή για τον Αριστοτέχνη εκτελεστή. Μα για όλους αυτούς τα γράφω και τον Γρηγόρη Πιθικότσι. Το βοτανικό μάγκα, Ζερμιοσύνη, Άξια Νηστεία, Γραντεία 406, ο Κυρθάνος, στον Πελαμή, η Μαγητός Χωριστερά. Ο Γρηγόρης μόνος του καλύπτει την ιστορία του μάγκικου, του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού μας. Απλός και απέριτος και στη φωνή του και στους τρόπους, αγαπημένος και σαν ερμηνευτής και σαν άνθρωπος, χιουμορίστας και θυμόσοφος. Δεν έπαψε να ερμηνεύει και να γράφει τα λαϊκά του. Έγραψα μαζί του γύρω στα 200 τραγούδια και είμαι περήφανος γι' αυτό, συνεχίζει ο Κώστας Βίρβος. Γιατί ο Πιθικότσις είναι ο ένας ο μοναδικός. Για πάρα πολλά χρόνια θα τραγουδιέται, για πάρα πολλά χρόνια θα περάσουν. Ίσως για να βγει ένας Πιθικότσις, αν θα βγει. Όταν είμαι στενοχωρημένος και χαρούμενος σε ώρες πλήξης, Πιθικότσι ακούω. Πιθικότσις υποψιθυρίζω. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος της συνεργασίας τους κυκλοφορεί το 1971 με τίτλο Αλφα Ωμέγα. Όμως, λόγω συμβολέου που έχετε το Βίρβος με τη Μήνος, το όνομα του δεν αναγράφεται στο εξώφυλλο, όπως και στον επόμενο δίσκο, το Ουράνιο Τόξο. Ο δίσκος βινιλίου κυκλοφόρησε σε μικρό χρονικό διάστημα, σε δύο εκδόσεις. Στην πρώτη πήκαν στο εξώφυλλο και οι στίχοι των τραγουδιών του Βίρβου, πάντα στο όνομα του Πιθικότσι, όπως και στην επανέκδοση CD που έγινε στις αρχές δεκαετίας του 90, να ξέρετε. Σε διάφορες συλλογές βέβαιως που υπάρχουν κάποια τραγούδια αυτά, αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία και η βλάβη και το όνομα του Βίρβου μπήκε κανονικά. Πάμε να ακούσουμε τη Σάντα Μαρία, ένα τραγούδι δικό της που αγαπά επίσης πολύ. Και επειδή είμαι για κορίνα αυτή, που το αγαπώ λίγο περισσότερο.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: 9:30 είμαστε εδώ παρέα, ζωντανά από τον αέρα του Κεφαλονιά, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ, εδώ και 10 χρόνια. Είμαι την Ασπιδά του Κίνη, εκπομπή να τραγουδεί μια ιστορία μας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου, είτε με το σταθμό, είτε με τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο διαδίκτυο, για οποιαδήποτε σύσταση. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για οποιαδήποτε κουβέντα θέλετε να κάνουμε, για οποιαδήποτε ιδέα θέλετε να πούμε. Ο Βίρβος, εκτός, σας είπα και αρχικά, το είπαμε και κατά τη διάρκεια αυτών της μια μισή ώρα που μιλάμε, ήταν πάρα πολύ πολιτικοποιημένος. Ήταν αριστερός με την έννοια του αγωνιστή, χωρίς ταμπέλες, χωρίς φανφάρες, με αποδείξεις. Όπως ήταν πολλοί άνθρωποι και τα χρόνια που πίστευαν ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι, μπορεί να δώσουν κάτι, μπορεί να αγωνιστούν για κάτι. Στην Αθήνα, λοιπόν, όταν δίνει εξετάσεις και περνάει στην Πάτιο, από τους πρώτους. Βρίσκεται στην ΕΠΟΝ, έτσι, αυτό σας είπα και νωρίτερα με το τραγούδι της Γερακίνας Γιος. Το Μάρτιο του 1944, λοιπόν, το συνέλαβαν μαζί με το συμπατριώτη του και φοιτητή της χημίας Στέλιο Πάλα, καθώς έγραφαν συνθήματα σε τείχους από τα γνωστά. Αφού τους βασάνισαν, λοιπόν, πήγαν στα κρατητήρια της ασφάλειας. Εκεί μέσα, λοιπόν, λέει ο Βίρβος, στο μυαλό μου έγραφα, σκεφτόμουν, δεν θέλω να μου δέσει τα μάτια. Και το τραγούδι ένας ξύλινος σταυρός. Την Πρωτομαγιά του 1944, όταν του φέκισαν τους 200 στην Κεσαριανή. Ο πατέρας μου πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά, ίσως και 800 χίλιες χρυσές λίρες για να απελευθερωθώ τελικά. Εγώ όμως ανέβηκα στο βουνό. Εκεί συναντά τον Άρη Βερουχιώτη, τον είδα 3 φορές, συμπτωματικά μεταβρέθηκα ξανά μαζί του. Έτσι, λοιπόν, με αυτές τις αφορμές, με αυτές τις αιτίες, με αυτές τις αποδείξει προς τον εαυτό του ότι ναι, μπορώ, αγωνίστηκα, ναι, πίστεψα, ναι, δεν πρόδωσα, ναι, όλα αυτά. Συνεργάζεται με τον Χρήστο Λεοντή σε αυτό, ίσως μια δουλειά που είναι ανατριαστική, και φεύγει λίγο από το ύφος με την έννοια του λαϊκού, όχι λαϊκότατη είναι, απλά είναι εντελώς, σου μπει το μαχαίρι στην καρδιά. Και γράφει την Καταχνιά ο Λεοντής και πάνω σε στίχους του Κωνστά Βίρβου. Από αυτή τη δουλειά θα ακούσουμε το τραγούδι με το Στέλιο Καζατζίδη. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.

Ακουστήκω τώρα. Δηλαδή, μόνο αυτό έχει γράψει ο Βίρβο. Συγγνώμη, δεν λέω ότι δεν είναι τα τεράστια, αλλά αυτό είναι. Και ο Βίρβο έχει συνεργαστεί με όλου του μεγάλου, α το πω έτσι. Με όλου του μεγάλου. Δεν υπήρχε Τσιτσάνη, Καλδάρα, Νικολόπουλο. Δεν ξέρω, είναι τόσο. Με όλου. Και βέβαια με τον Θοδωρό Δερβενιώτη. Τον τόσο μεγάλο Δερβενιώτη. Θα κάνουμε μια κομπή για τον Θόδωρο Δερβενιώτη, γιατί θα σας εκπλήξει τι δεν ξέρετε για τον Θόδωρο Δερβενιώτη. Και οι δυο τους είχαν γράψει πραγματικά χρυσές σελίδες στο λαϊκό τραγούδι, κυρίως στις δεκαετίες του 60, έχοντας στο ενεργητικό τους μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες. Οι περισσότερες βέβαια εξ αυτών με τη φωνή του βαρύ πυροβολικού εκείνης και όχι μόνο της εποχής, του Στέλιου Καζαντζίδη. Σύμφωνα με την αφήγηση κάποια στιγμή του Βίρβου, μια μέρα του 69 ο Μάκης Μάτσας τον ειδοποίησε να περάσει από το γραφείο του. Όταν πήγε εκείνος, βρήκε μέσα ένα παλικάρι και ακόμη δεν είχε πατήσει τα 30, αλλά είχε ήδη κάνει τεράστια επιτυχία με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Αγωνία». Αναφέρομαι βέβαια στο Ντόλι Βοσκόπουλο. Ο ερμηνευτής και δημιουργός είχαν μόλις ενταχθεί στο δυναμικό της Μήνος και φυσικά ο Μάτσας ήθελε να τον προωθήσει του Βοσκόπουλο. Ρώτησε λοιπόν τον Βίρβο αν του άρεσε ο τραγουδιστής και όταν πήρε θετική απάντηση προχώρησε στο παρασύνθημα που λέγανε μεταξύ τους. Θα ήθελε λοιπόν να του γράψει κάποια τραγούδια σε συνεργασία με τον Θόδωρο, τον Δερβενιώτη. «Θέλεις?» «Βεβαίως», είπε ο Βίρβος. Δώσαν τα χέρια και έφυγε. Περπατώντας λίγο αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, ο Βίρβος ασυναίσθητα πρόσεξε την πρόσωψη ενός θεάτρου που εκείνη την περίοδο φιλοξενούσε την ξεκαρδιστική φαρσοκομωδία του Ζορζ Φεϊντό, ναι, καλά το θυμάμαι, «Ψήλη στα αυτιά μου». «Ψήλη στα αυτιά», αυτός ήταν ο τίτλος. Ο τίτλος λοιπόν του κάνει εντύπωση, αποτυπώθηκε στο μυαλό του και με βάση αυτόν, μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Ψήλη στα αυτιά μου μπήκαν». Τους έδωσε ο Δερβενιώτη που έβαλε την κατάλληλη μουσική και το τραγούδι ηχογραφήθηκε φυσικά το Βοσκόπουλο σε δισκάκι των 45 στροφών. Η επιτυχία ήρθε αμέσως, καθώς το τραγούδι έγινε πολύ γρήγορα σουξέ, ήταν και πιασάρικος ο τίτλος και ακουγόταν παντού. Το τραγούδι παραμένει βέβαια γνωστό σήμερα, αποτελεί μια από τις διαχρονικές στιγμές του αυθεντικού άρχοντα της δισκογραφίας. Έξυπνη στίχη, ευρηματική, μουσική φοβερή. Όλα είναι όπως πρέπει. Έπεσε άλλο τραγούδι, το μην περιμένεις πια, πάλι βέβαια του Κωνσταντίνου. Ακούμε αυτό και αμέσως μετά το Βοσκόπουλο και το «Ψήλη στα αυτιά μου μπήκαν».

Ο Βίρβος και ο Δερβενιώτης, μιας και είμαστε σε αυτό το δίδυμο, θα γαθώσουν την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καρλατζή, το περίφημα Χαρισά Κλειδιά. Είναι το 84, θα καλύψουν μοναδικά με 6 τραγούδια την πρώτη πλευρά του δίσκου Εξαδιαιρέτου με ερμηνευτές των Μητσιά. Στη δεύτερη πλευρά υπογράφουν Σταμάτης Κρεουνάκης και Έλληνα Νικολακοπούλου. Δημιουργίες τώρα αναφέρομαι, σου έχω έτοιμη συγγνώμη, αλλά και τα θα φύγω πρώτος ξαφνικά, το Φαρμάκελ του κόσμου, όχι μόνο έκαναν επιτυχίες στην εποχή τους, αλλά εξακολουθούν να συγκινούν ακόμη και τώρα.

Οικονομίκης Θοδωράκης είχε πει: ο Κώστας Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαδιά πάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής, ένας λαϊκός ποιητής που έκοψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από εμάς και από εσάς δεν θα ξέρετε ότι πολλά από τα τραγούδια τα έχετε ήδη τραγουδήσει και αγαπήσει πολύ και για τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε ζήσει. Όλα αυτά τα έχει γράψει αυτός. Εκείνος έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους, τους κλασικούς συνθέτες της λαϊκής μουσικής. Ο Απόστολος Καλδάρας λέει για τον Βίρβο. Ο στιχουργός αυτός είναι ένας από τους πρώτους διανοούμενους πρωτοπόρους που ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι και μοναδικά περιδιαβαίνει αντάμα με το λαό, χαίρεται και κλαίει μαζί του, σιγοψιθυρίζει λόγια γλυκά, πικρά, σκληρά, ωραία λόγια, τις ώρες τις καθημερινές και τις ξέχωρες. Ο Καζαζίδης λέει ότι η στίχη του Βίρβου δεν επιδέχονταν καμία διόρθωση, ούτε ένα τελικό σίγμα, ούτε ένα και, ούτε μια οξία. Ο Νταλάς λέει ότι ο Βίρβος ήταν ένας σπουδαίος στιχουργός που πρίκησε πραγματικά το λαϊκό τραγούδι με το ταλέντο και τη βαθιά γνώση της γλώσσας μας. Τα τραγούδια του θα κοσμούν πάντα το τραγούδι, ήταν ξεχωριστός άνθρωπος, συγκαταβατικός, φιλοσοφημένος, υπομονετικός. Ο Μαρκόπουλος λέει ότι μαζί έκαναν το Θεσσαλικό κύκλο, δεν σας το είπα αυτό, είναι τόσα πολλά που δεν σας είπα. Ο Βίρβος ήταν πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Προχώρησε πέρα από το στίχο στο τραγούδι και το έκανε έργο. Δηλαδή την εικόνα του δέντρου, τις αφηγήσεις με τον κορμό του, τα κλαριά, τα φύλλα του, με την πιο σωστή πληροφορία των λέξεων και την αντίληψη ότι τα μυστικά του λαού σε λίγους παραδίδονται και επίσης τα λόγια του ήταν, οι λέξεις ήταν μεγάλες, αλλά τα λόγια ήταν απλά για να μπορεί να τα κατανοήσει ο καθένας που τον άκουγε. Και τέλος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λέει: αν δεν υπήρχε ο Κώστας Βίρβος στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 50, σίγουρα θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Γιατί ο Βίρβος πήρε το λαϊκό τραγούδι από το μεσοσκόδο των υπογείων και το περιθώριο και με τα φτερά της μουσικής του Τσιτσάνη, του Καλδάρα και όλων. Το άπλωσε σε πολιτείες και χωριά, σε λιμάνια και φάμπρικες, σε γειτονιές και στρατόπεδα, κάνοντας το τραγούδι ολόκληρου του ελληνικού λαού. Κάπου εδώ και ελπίζοντας ότι απολαύσατε όπως και εγώ την εκπομπή και πήγαμε και λίγο παραπάνω αυτά που ξέραμε για τον Κώστα Βίρβο. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας χαιρετήσω, μάλλον δεν θα σας αποχαιρετήσω εύκολα. Ελπίζω να έχετε ένα καλό βράδυ Τετάρτης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός. Ελπίζουμε μόνο σε καλά νέα, γιατί έχουμε πολλά δυσάρεστα και πολλοί μας πληγώνουν όλους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Το καλύτερο αυτό εύχομαι. Καλό σας βράδυ. Πολλά φιλιά. Ήταν η εκπομπή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία μας και ήμουν η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο του Κεφαλονιά. Πολλά, πολλά φιλιά. Στανής και Νταλάρας εδώ, βέβαια, φύγε κι άσε με. Χαριστική βολή, Κώστας Βίρβος. Φιλιά, φιλιά, καλό βράδυ.

διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής.

στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Έρβας, βιολί. Και ο Μάκης Μπέκος, κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καρακατζάνης.

0: in Κεφαλονιά 89,2.
1: In Κεφαλονιά 89,2.

in Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον in Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν.

Μοιράσα μαζί τους το δικό σου παραμύθι.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε.